0: Τυριντήρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Μπορεί να ξεκινάγαμε και να πηγαίναμε για φαγητό, μετά παίρναμε τα κλαμπ πόρτα-πόρτα. Δηλαδή μπορεί η βραδιά να έχει τουλάχιστον 3 επισκέψεις σε κλαμπ.
2: Ναι, γιατί τότε υπήρχαν και τόσο πολλά κλαμπ, βέβαια τώρα.
1: Ναι,
2: δεν
1: υπήρχαν. Γιατί έπρεπε να πας, να δεις μισός γνωστό στο ένα κλαμπ, μετά κάποιους άλλους στο άλλο, μετά να λες, α, δεν ήταν εκεί, πώς είναι παρά εκεί. Δηλαδή την έκανε στη βόλτα σου.
2: Αυτό.
1: Είχαμε βέβαια και ολόκληρη προετοιμασία. Δηλαδή τι θα βάλω, πώς θα φτιάξω τα μαλλιά μου, τι θα κάνω, τι θα δείξω όλο.
2: Εννοείται.
1: Ήμασταν υπέρλαμπρες. Δηλαδή ήταν, ναι, η κατάσταση τέτοια. Ωραίο όμως παρόλα αυτά.
2: Ωραίες εποχές.
1: Και μετά κατέληξε εκεί.
2: Πάρα πολλά μαγαζιά τότε στο Ηράκλειο. Πάρα πολλά μαγαζιά.
1: Κλαμπ, για κλαμπ μιλάμε. Club, τώρα κλαμπ, μάλλον έτσι αμυγός κλαμπ δεν πρέπει να έχουμε. Έχει αλλάξει λίγο.
2: Να έχουμε ένα.
1: Δύο.
2: Και μας λέει εδώ πέρα η Ιωάννα, θυμάστε, λέει, όμως και τι τιμές είχαν τα ποτά. Η Ιωάννα ήταν πραγματικά διαφορετικές οι τιμές. Τότε παίρναμε με 30 ευρώ μπουκάλι, θυμάσαι.
1: Κυρίως, παρόλο που ήμασταν φοιτητές, γίναμε με μπουκάλι. Θέλω αυτή. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
2: Φτωχή με έναν, αλλά λάρτ. Κατά τα άλλα.
1: Ψυχοσύνθεσή μας.
2: Έτσι.
1: Για τη μετέπειτα πορεία. Γι' αυτό είμαστε έτσι, Μιχάλη, γιατί το αλκοόλ λέει από
2: έχει περάσει, παιδιά. Έχει περάσει το αλκοόλ στο αίμα μας, ξεκάθαρα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο. Κρήτη. Ελλάδα. Και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Ζάζι, Invisible. You wish I was invisible. You got to let it go. You wish I was invisible. You got to let it go. Rolling Stones, Mr. Charm. Κώστη, Έντριαν Σαγκούνα και Μπενζόλ, Solo 2. Katy Perry, Watch It Burn. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
0: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
3: Η πρώτη άσκηση είναι. Μισό λεπτό. Να βλέπεις τώρα. Ένα.
4: Α, έφυγε το μικρόφωνο. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πήγε η πρώτη άσκηση.
3: Ναι. Το κατέστρεψα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να σου πω. Είναι περπάτημα μέσα στο νερό με τα γόνατα ψηλά. Δηλαδή να έρχεται το γόνατο στην ευθεία του γοφού.
4: Πώς θα κάνεις περπάτημα,
3: εννοείς.
4: Να περπατάς και να σηκώνεις τα. Σαν το καμπαρέ.
3: Μπράβο, σαν το καμπαρέ. Είδες που το βρήκες εύκολα. Μπράβο, Μιχάλη, πάρα πολύ σωστό. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Βέβαια, για να είναι πετυχημένη πρέπει να την κάνεις αρκετά λεπτά. Αυτή εδώ γυμνάζει γλουτό.
4: Πόση ώρα.
3: 3 λεπτά σταθερό ρυθμό τουλάχιστον.
4: Α, παιδιά, με 3 λεπτά δεν θα μπορώ να βγω έξω μετά εγώ. Θα πιέσουν τα πόδια μου.
3: Ναι, το άλλο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπα. Πιστεύω ότι το κάναμε και όταν ήμασταν παιδιά συνέχεια. Πλάγια βήματα, έτσι.
4: Σαν τον κάβουρα.
3: Ωραίο.
4: Παιδιά.
3: Αυτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ενεργοποιεί προσαγωγούς και απαγωγούς λέγονται. Ή επαγωγή.
4: Απαγωγές είναι κάτι άλλο. Καταρχάς να μας απαγάγουν έτσι και εμάς στην παραλία να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις. Να υπάρχουν απαγωγές.
3: Λοιπόν, παιδιά, λέει απαγωγούς.
4: Ξεκάθαρα. Και να σου πω κάτι, θα έχουμε και τα 500 ευρώ να κάνουμε και αέρα όπως έκανε η Τούνη.
3: Μόνο τα δικά μου θέματα θα μπορούσαν να μιλάνε για απαγωγούς.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
2: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Αυτός είναι ο Kiss 961
4: και παίζει παντού.
2: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
5: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. One more.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

6.

νούμερο 2.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Μπορεί να ξεκινάγαμε και να πηγαίναμε για φαγητό, μετά παίρναμε τα κλαμπ πόρτα-πόρτα. Δηλαδή μπορεί η βραδιά να έχει τουλάχιστον 3 επισκέψεις σε κλαμπ.
2: Ναι, γιατί τότε υπήρχαν και τόσο πολλά κλαμπ, βέβαια.
1: Ναι,
2: δεν υπήρχαν.
1: Γιατί έπρεπε να πας, να δεις μισός γνωστό στο ένα κλαμπ, μετά κάποιους άλλους στο άλλο, μετά να λες, α, δεν ήταν εκεί, πως είναι παρακεί. Δηλαδή την έκανε στη βόλτα σου.
2: Αυτό.
1: Είχαμε βέβαια και ολόκληρη προετοιμασία. Δηλαδή τι θα βάλω, πώς θα φτιάξω τα μαλλιά μου, τι θα κάνω, τι θα δείξω όλο.
2: Εννοείται.
1: Ήμασταν υπέρλαμπρες. Δηλαδή ήταν, ναι, η κατάσταση τέτοια. Ωραίο.
2: Ωραίες όμως παρόλα αυτά. Ωραίες εποχές.
1: Και μετά κατέληξε εκεί.
2: Πάρα πολλά μαγαζιά τότε στο Ηράκλειο. Πάρα πολλά μαγαζιά.
1: Κλαμπ, για κλαμπ μιλάμε. Club, τώρα κλαμπ, μάλλον έτσι αμυγός κλαμπ δεν πρέπει να έχουμε. Έχει αλλάξει λίγο.
2: Να έχουμε ένα.
1: Δύο.
2: Δύο. Και μας λέει εδώ πέρα η Ιωάννα, θυμάστε, λέει όμως, και τι τιμές είχαν τα ποτά. Η Ιωάννα ήταν, είδανε πραγματικά διαφορετικές οι τιμές. Τότε παίρναμε με 30 ευρώ μπουκάλι, θυμάσαι.
1: Κυρίως, παρόλο που ήμασταν φοιτητές, γίναμε με μπουκάλι. Λέω αυτή. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
2: Φτωχή με ένα, αλλά λάρτ. Κατά τα άλλα.
1: Ψυχοσύνθεσή μας.
2: Έτσι.
1: Για τη μετέπειτα πορεία. Γι' αυτό είμαστε έτσι, Μιχάλη, γιατί το αλκοόλ δεν έχει αποτύχει.
2: Έχει περάσει, παιδιά. Έχει περάσει το αλκοόλ στο αίμα μας, ξεκάθαρα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: Κάθε πρωί με την Ευβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Νούμερο

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Η πρώτη άσκηση είναι. Μισό λεπτό. Να βλέπεις τώρα. Ένα.
2: Α, έφυγε το μικρόφωνο. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πήγε η πρώτη άσκηση.
1: Ναι. Το κατέστρεψα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να σου πω. Είναι περπάτημα μέσα στο νερό με τα γόνατα ψηλά. Δηλαδή να έρχεται το γόνατο στην ευθεία του γοφού.
2: Πώς θα κάνεις περπάτημα,
1: έτσι, εννοείς, παιδί μου,
2: να περπατάς και να σηκώνεις τα. Σαν το καμπαρέ.
1: Μπράβο, σαν το καμπαρέ. Είδες που το βρήκες εύκολα. Μπράβο, Μιχάλη, πάρα πολύ σωστό. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Βέβαια, για να είναι πετυχημένη πρέπει να την κάνεις αρκετά λεπτά. Αυτή εδώ γυμνάζει γλουτό.
2: Πόση ώρα.
1: 3 λεπτά σταθερό ρυθμό τουλάχιστον.
2: Α, παιδιά, με 3 λεπτά δεν θα μπορώ να βγω έξω μετά. Εγώ θα πιέσουν τα πόδια μου.
1: Ναι, το άλλο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπα. Πιστεύω ότι το κάναμε και όταν ήμασταν παιδιά συνέχεια. Πλάγια βήματα, έτσι.
2: Σαν τον κάβουρα.
1: Ωραίο.
2: Παιδιά.
1: Αυτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ενεργοποιεί προσαγωγούς και απαγωγούς, λέγονται. Ή απαγωγή.
2: Απαγωγές είναι κάτι άλλο. Καταρχάς να μας τα απαγάγουν έτσι και μας στην παραλία να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις. Να υπάρχουν απαγωγές.
1: Παιδιά λέει απαγωγούς προφανώς.
2: Ξεκάθαρα. Και να σου πω κάτι, θα έχουμε και τα 500 ευρώ να κάνουμε και αέρα όπως έκανε η Τούνη.
1: Μόνο τα δικά μου θέματα θα μπορούσαν να μιλάνε για απαγωγούς.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
5: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
4: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
5: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
4: Περικύπου, ανθοπολίτη. Φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
5: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
7: Kiss New Music.
8: Αυτήν την εβδομάδα, YouTube, Street of Dreams. Jazzy, Invisible. You wish I was invisible. You got to let it go. You wish I was invisible. You got to let it go. Rolling Stones, Mr. Charm. Κώστη, Έντριαν Σαγκούνα και Μπενζόλ. Solo 2. Katy Perry. Watch It Burn. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
7: Kiss New Music.
8: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κις 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
7: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
6: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
4: artemispavlasport.gr. 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο full. Και τώρα.
8: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες.
10: Χωρίς διαφημίσεις.
11: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
2: Kiss 961.
10: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια.
2: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Με τον Kiss 961.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Dirty Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, σε λίγα λεπτά μαζί μας και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρεούλα σήμερα Πέμπτη, 16 Ιουλίου του 2026. Για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες θα είμαστε εδώ. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει. Οπότε ετοιμάζουμε καφεδάκια, γιατί ξεκινάμε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες
2: και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα Εβίτα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Πάμε κατευθείαν να δούμε και τα χαρακτηριστικά της ημέρας. Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου του 2026, 197η ημέρα του έτους. 6 και 13 είδαμε την ανατολή του ηλίου. Πουρνό πλέον, ανατέλει ο ήλιος. Ενώ στις 8 και 48 έρχεται η Δύση. Παγκόσμια ημέρα του φιδιού σήμερα, θέλω να σας πω.
1: Φιδιού.
0: Τα γιορτάζουμε τα φίδια. Είναι η παγκοσμιά του σήμερα.
1: Κυριολεκτικά, μεταφορικά.
0: Και τα μεταφορικά να γιορτάσουμε σήμερα, όχι μόνο τα κυριολεκτικά, τα ζωντανά, τα καημένα. Και στο εορτολόγιο πηγαίνοντας είναι εις ιερομάρτυρος Αθηνογένους και τον συν αυτό, μάρτυρος Φαύστου, τον εν Πισίδια, 15.000 Αγίων Μαρτύρων.
1: Το πιο βασικό, παιδιά, είναι ότι σήμερα είναι η παραμονή της Αγίας Μαρίνας.
0: Μπράβο.
1: Να σας τα πω εγώ πώς είναι τα πράγματα.
0: Μπράβο,
1: γιατί αυτά
0: μας
1: τώρα είναι.
0: Πες τα, Αγίας Μαρίνας, μεγάλο μάρτυρος, με το μεγάλο πανηγύρι
1: από
0: που γίνεται.
1: Από χθες το πανηγύρι έχει ξεκινήσει, θέλω να σου πω. Δηλαδή,
0: από προχθές, μη σου πω.
1: Ναι, έχουν στηθεί οι πάγκοι και τα διάφορα. Χθες ήταν μία από τις hot μέρες, δηλαδή είχε πολύ κόσμο που το
0: πήγε. Πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλοί κόσμος με τα πόδια.
1: Ακριβώς, και πολλοί που πήγαν με τα πόδια. Σήμερα είναι το πικ του πανηγυριού.
0: Θα πάτε εσείς σήμερα.
1: Άκου, εγώ επειδή τα παιδιά μου είναι 3,5 και 5,5, δεν θα το κάνω το εγχείρημα ακόμα. Θα το αφήσω του χρόνου, του παραχρόνου που θα είναι λίγο πιο.
0: Καλά, δεν σου λέω να πάτε με τα πόδια.
1: Όχι με τα πόδια, ούτε στο χάος μπορώ να τα πάω γιατί θα τα χάσω.
0: Το θέμα
1: κατά
0: δεν είναι, παιδιά, μόνο να πας με τα πόδια ή κούρες. Που το OK είναι. Πανηγύρι, έτσι για το καλό γίνεται. Πού θα παρκάρουμε αυτό, σκέφτομαι εγώ.
1: Κοίτα,
0: και έτσι και πάω.
1: Συνήθως, νομίζω τώρα, αν κάποιος είναι από την περιοχή, καλό είναι να μας καλέσει το 28-12-55-61 ή να μας στείλει μήνυμα στο 6-9-70-8-88-61.
0: Ναι.
1: Συνήθως, ο Δήμος, τέλος πάντων, έχει κάποιους χώρους ανοιχτούς για πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Που σε κατευθύνει, ας πούμε, οι οποίοι είναι αρκετά πιο έξω από το χωριό. Και ίσως έχουν και κάποια βανάκια να μεταφέρουν αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν την απόσταση από το πάρκινγκ μέχρι εκεί που ξεκινάει το όλο θέμα. Οπότε αναζητήστε λίγο πληροφορίες. Έχει και πάρα πολλές οργανωμένες εκδρομές. Έχει και πάρα πολλά επιπλέον δρομολόγια που έχει βάλει το ΚΤΕΛ. Οπότε δείτε τα όλα αυτά. Κοίτα.
0: Όποιος ξέρει να μας πάρει πάντως να μας πει λεπτομέρειες.
1: Κοίτα, το σίγουρο είναι ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο, ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ έχω να πω πολλά χρόνια, αλλά είναι από τα αγαπημένα μου πανηγύρια αυτό της Αγίας Μαρίνας. Οπότε νομίζω ότι ο κόσμος που θα θέλει να πάει θα πέρασει σίγουρα καλά.
0: Έτσι.
1: Μην σας πούμε τώρα ότι έχει καπρικό στα μαγαζιά που πουλάνε, έχει διάφορα μαγαζιά, τέλος πάντων,
0: έχει
1: με πολύ ωραία εδέσματα.
0: Έχει πολύ ωραία εδέσματα.
1: Ναι. Και έχει και διάφορα τώρα μικρό πράγματα, τέλος πάντων.
0: Και είναι όλα ντόπια και παραδοσιακά και πεντανόστιμα, τι να λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Βασικό αυτό.
1: Και έχει και πολλούς φόκους που πουλάνε πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα βρείτε από ψάρια και καναρίνια μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
0: Αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λιγάκι για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, έχω ωραία θεματάκια και σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με... Έχω να σας πω και πάρα πολλές εκδηλώσεις που πρόκειται να συμβούν μέσα στις επόμενες μέρες και μάλιστα πάρα πολλές από αυτές είναι δωρεάν. Οπότε θα δούμε λίγο έτσι και ένα πολιτιστικό ημερολόγιο, ας το πούμε. Εχθές είχεσαι το 112 για κάποιους σε αυτήν την πόλη. Γιατί είχαμε μια φωτιά στο Μαλιδοχώρι. Θα δούμε λίγο μερικές έτσι λεπτομέρειες από το τι συνέβη.
0: Ας ελπίσουμε να κατασβέστηκε.
1: Ναι, είναι μια χαρά. Λοιπόν, υπήρχε ένα πρόγραμμα που λεγόταν Ηλέκτρα. Α, Ήλιος. Το οποίο είχε να κάνει με ένα πρόγραμμα ενοικίασης σπιτιών για μετανάστες. Θα πάμε λίγο να δούμε τι έχει συμβεί με αυτό το πρόγραμμα και πώς τέλος πάντων λειτουργούν κάποια πράγματα στην πόλη μας. Έχω ένα νέο μηχανισμό έτσι αντιμετώπισης της ακρίβειας. Θα σου το πω γιατί έχει ένα έτσι ενδιαφέρον. Είχαμε πολύ θανατικό εχθές, παιδιά. Πολύ θανατικό, πέραν από τη Μάρο Κοντού που φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ενημερωθεί για το θάνατό της. Θα δούμε και εμείς κάποια πράγματα. Είχαμε και το θάνατο του Λορέντζο
0: Καριέρε,
1: ο οποίος δεν ξέρω αν το θυμάστε από το reality το μπαρ και από διάφορα, αλλά είναι λίγο παλιό το παλιό σου παιδί μου.
0: Εμείς οι παλιοί τον θυμόμαστε.
1: Θα δούμε μερικά πράγματα και για αυτό. Για τη συνέχεια έχω να σας πάω στο Σταύρο Θεοδωράκη, όπου φινεί το εκπομπή οι πρωταγωνιστές από τον Α.
0: Μετακομίζει ο θείος.
1: Θα αναζητήσει άλλη στέγη ο
0: θείος. Ο θείος μου.
1: Θα αναζητήσει άλλη στέγη ο θείος σου. Θα πάμε να δούμε ποια είναι τα απαραίτητα για να βάλετε στην βαλίτσα του καλοκαιριού, αλλά και τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο των διακοπών.
0: Α, βασικό και αυτό.
1: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ναι. Για τη συνέχεια θα πάμε λίγο να δούμε πώς το κομμάτι των Oasis έγινε ο απόλυτος αθλητικός ύμνος της Αγγλίας στο Μουντιάλ. Και γενικότερα θα πάμε να δούμε τι έκανε χθες η Αγγλία με την Αργεντινή και ποιες ομάδες πάνε στον τελικό του Μουντιάλ. Είχαμε χθες τον τελευταίο έτσι ημιτελικό. Θα πάμε να δούμε και ποιοι επώνυμοι βρέθηκαν στις κερκίδες του Μουντιάλ αυτές τις μέρες. Για τη συνέχεια σου έχω. Α, ναι, πολύ ωραίο θέμα. Επέστρεψε στην πλατεία Ελευθερίας η έκθεση βιβλίου. Δεν θυμάμαι μετά από πόσα χρόνια, μετά από πολλά χρόνια. Εγώ το μόνο που θα ευχηθώ, θα το δούμε και λίγο αναλυτικά το θέμα, να δούμε ώρες λειτουργίας και τέτοια πράγματα, είναι σιγά σιγά να επιστρέψουν και άλλα πράγματα στην πλατεία Ελευθερίας. Αυτά, κάτσε να δω αν έχω κάτι άλλο.
0: Έχω και διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus να δώσω σε λίγο. Έχουμε και μονές προσκλήσεις για το Τεχνόπολης για την Πέμπτη το βράδυ. Σήμερα Πέμπτη, σήμερα το βράδυ. Και άλλα πολλά που θα έρθουν μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Kiss 961.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στο δρόμο. Α, ακόμα να το σηκώσουν τα κορίτσια.
1: Ταξικάντια, ταξί, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
1: Πολύ καλά, εσείς?
0: Μια χαρά σας ακούω.
2: Για να είστε εσείς καλά, δεν υπάρχει κίνηση.
1: Όχι, έχει.
0: Α, έχει. Εντάξει.
1: Έχει, έχει. Γιατί και πριν από λίγο, μάλιστα, με ενημέρωσε ένας οδηγός ότι τα αυτοκίνητα στον Αγιάννη το Χωστό φαίνονται σαν να είναι σταματημένα.
0: Όπα, γιατί ρε, παιδιά?
1: Έχει πολλή κίνηση στο δρόμο προς τον Αγιάννη και προς Μαλάδες και Φοινικιά.
0: Χθες είχαμε και ένα τροχαίο, παιδιά, στην Εθνική. Νομίζω ότι ήταν στο ύψος του Καρτερού, αν δεν κάνω λάθος, λίγο
1: ναι,
0: πιο
1: ναι,
0: πέρα.
1: Το διάβασα.
0: Όπου είχαν κινητοποιηθεί όλα τα οχήματα στην Εθνική για 20-25 λεπτά.
2: Ω, πολύ ωραία.
1: Για παραπάνω, αφού είχαν έρθει ενημέρωση να πηγαίνουν από τον άλλο δρόμο τα αυτοκίνητα.
0: Φαντάζομαι.

0: Να είσαι σταματημένο σε μια τεράστια ώρα, να έχεις να δουλεύεις ή οτιδήποτε, μια υποχρέωση, κάποιος να σε περιμένει, ένα παιδί σου κάπου να το πάρεις και να είσαι ακινητοποιημένος. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο έτοιμοι για κάτι τέτοιο το καλοκαίρι, ειδικά σε έναν δρόμο που είναι κλειστός με ένα ρεύμα και δεν υπάρχει ούτε λέα, ούτε τίποτα για να σταματήσει κάποιος δεξιά ή κάτι να συμβεί. Έτσι. Θα πρέπει ο ΒΟΑΚ, γενικότερα σαν ΒΟΑΚ, από τη στιγμή που τον φτιάχνουν και τον ετοιμάζουν, να έχει κάποια σημεία άμεσης επέμβασης.
1: Προσεχώς.
0: Να δούμε. Αυτό.
1: Προσεχώς.
0: Για πες μας τα υπόλοιπα εσύ.
2: Έχει και λίγη κίνηση στο Γιώφυρο, στον Άγιανε το Χωστό είπαμε. Στη Λεωφόρο Κνωσού έχει αρκετή κίνηση, όχι τόσο στην άνοδο όσο στην κάθοδο. Έχει επίσης κίνηση στο Γκόμβο που πηγαίνει προς Αλικαρνασσό και επιστρέφει στην βιομηχανική περιοχή. Στην Ικάρου Αντιστάσεως, Ικάρου Καζαντζίδη, στο δρόμο για το αεροδρόμιο, έξω από το αεροδρόμιο βέβαια πάρα πολύ κίνηση. Και στην 62 Μαρτύρων, ας μην την ξεχνάμε την 62 Μαρτύρων.
0: Ποιο εθμερεύει?
2: Το Πανεπιστημιακό σήμερα.
0: Mm-hmm. Η Λαϊκή?
2: Στην Κυπούπολη, Πέμπτη είναι σήμερα, στην Αιγιάνα.
0: Ωραία, δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
2: 281-0361-362, 281-0361-363, το application της Scandia Taxi και το πενταψήφιο 18300.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Move your body, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε να υποδεχτούμε στην παρέα μας και το Λαβύρινθο στα πεζά. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, ένα πάρτι, ένα εταιρικό, οτιδήποτε έτσι κοινωνικό, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, στα πεζά ο Λαβύρινθος μας περιμένει. Μια πολυτελής τεράστια αίθουσα που προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος της δικής σας εκδήλωσης. 2810-743-545, καλέστε για διαθεσιμότητα σε ημερομηνίες, να ρωτήσετε για το μενού και ό,τι άλλα θέλετε να μάθετε. Με τι να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε με το θάνατο της Μάρος Κοντού.
0: Α, παιδιά, είχαμε το θάνατο της Μάρος Κοντού, όντως, χθες.
1: Σε ηλικία 92 ετών.
0: Δεν έχουν μείνει και πολλές έτσι, ηθοποιοί της Φίνος Φιλμς, έτσι, εν ζωή εννοώ.
1: Εντάξει.
0: 92 ετών έφυγε.
1: 92 ετών, παιδιά, ήθελα να σας πω, νοσηλευόταν την τελευταία εβδομάδα, το τελευταίο διάστημα, είχε κάποια προβλήματα υγείας, το είχαμε πει και εμείς ότι είχε ενταθεί λίγο το αναπνευστικό της. Νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα, βγήκε, ξαναμπήκε τέλος πάντων. Εγώ αυτό που θέλω να κρατήσουμε από την Μάρο Κοντούπαλα, πέραν από το ταλέντο της και που μέχρι κυριολεκτικά τελευταία στιγμή έπαιζε στην τηλεόραση, διότι συμμετείχε και στη Γη της Ελιάς και τα γυρίσματα τελειώσανε πολύ πρόσφατα, mm-hmm. Θέλω να κρατήσουμε κάποια πράγματα που είχε πει σε συνεντεύξεις της, τα οποία είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα για τη ζωή. Είπε, την έζησα τη ζωή μου, τη χόρτασα, mm. σε κάποια συνέντευξη. Είχε πει ότι έκανε δύο γάμους, αλλά επέλεξε να ζει μόνη της. Mm-hmm. Και γενικότερα έχει δώσει πάρα πολύ ωραία έτσι, μηνύματα, ειδικά για τις γυναίκες που σε μια εποχή που ήταν πολύ πιο καταπιεσμένες και πολύ πιο δύσκολο να μπορέσουν να σταθούν μόνες τους στα πόδια τους, εκείνη βγήκε μπροστά και το έκανε με πολύ ωραίο τρόπο, δίνοντας πολύ ωραία μαθήματα. Οπότε σίγουρα θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη όλων μας, αλλά και στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και της,
0: και από τους και ρόλους της, αλλά και ως προσωπικότητα.
1: Ακριβώς. Και είχαμε και το θάνατο του Λορέντζο, ο οποίος πέθανε, παιδιά, σε ηλικία μόλις 51 ετών.
0: Νεότατος.
1: Από κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Δύο ανήλικα παιδιά, 14 και 16 ετών, με την Έλενα Κατραβά παντρεμένος πάρα πολλά χρόνια. Κρίμα, ρε παιδάκι μου, οι άνθρωποι. Κρίμα.
0: Πολύ κρίμα, παιδιά. Πολύ κρίμα. Πάρα πολύ κρίμα. Τι να πεις τώρα, εκεί. Είναι 8 και 30. Θα πάμε στο break των 8 και 30 για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με την πρόγνωση του καιρού, να δούμε σήμερα τι θα μας ξημερώσει. Και γενικά, όπως είπαμε, πρέπει να έχουμε αυτές τις μέρες το νου μας στις πυρκαγιές, διότι βλέπετε ότι κάθε μέρα διαβάζουμε τέτοια περιστατικά. Ερχόμαστε.

0: περίοδο των εκτόσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, NEF, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
3: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
2: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
3: Για πες.
2: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
3: Τέλεια. Φύγαμε.
2: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
4: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
2: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
4: Senses.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Sí.
7: Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
11: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Για να δούμε σήμερα τι θα δούμε. Σήμερα λοιπόν συνεχίζονται οι άνεμοι, έντασης 5 μποφόρ βόρειο-δυτική, με ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου στην πόλη μας. Και τις βραδινές ώρες, δηλαδή μετά τις 9, θα έχουμε και υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Στο νότιο τμήμα της Κρήτης, καλά κρατούν παιδιά τα 6 μποφόρ. Αχ, με ρηπές ανέμου έτσι στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Πολύ μεγάλη προσοχή, διότι Μιχάλη, άκου, ο υδράργυρος θα φτάσει στους 38.
2: Να τα.
1: Στο νότο 38, παιδιά, δηλαδή ξεφεύγει η κατάσταση, το βλέπετε.
2: Να τα.
1: Καλή υπομονή. Πάμε τώρα να δούμε και στον Άγιο Νικόλαο τι γίνεται. Στον Άγιο Νικόλαο, 5 μποφόρ δυτική σε όλη τη διάρκεια της μέρας, 31 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια. Μεγάλη προσοχή, ο αέρας και σήμερα επιμένει. Στην Ιερά Πέτρα, 33 βαθμοί Κελσίου, 6 μποφόρ βόρειο και βορειοδυτική άνεμη σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, με ρηπές ανέμου στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια. Το προσοχή είναι λίγο, να ξέρετε, δεν περιγράφεται αυτό τώρα το 6 μποφόρ όλη μέρα. Και στη Σιτία ίδια θα είναι τα μποφόρ 6 ακατέβατα όλη μέρα, 31 βαθμοί Κελσίου και ρηπές ανέμου στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Σοβαρή κατάσταση με τους ανέμους φέτος στο νησί μας. Πηγαίνοντας τώρα προς το Ρέθυμνο, σήμερα θα έχει και το Ρέθυμνο αέρα. Θα είναι 5 μποφόρ βόρειο άνεμοι τις μεσημεριανές ώρες, εκεί ένα 12 με 6, με 30 βαθμούς Κελσίου. Μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια τις υπόλοιπες ώρες, πέραν του αέρα που θα είναι με 5 μποφόρ. Και ηλιοφάνεια εννοείται. Στα Χανιά τη γλιτώνουν 3 μποφορά και βόρειο άνεμοι, 33 βαθμοί Κελσίου και άγεται λίγο το σύμπαν στα Χανιά, με ηλιοφάνεια και μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια τις πρώτες πρωινές και τις βραδινές ώρες. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 27, στο Τιμπάκι είμαστε στους 28 και στη Σαντορίνη στους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: 30 η Αθήνα και η Κόρινθος, παιδιά, αυτή την ώρα, 31 βαθμούς στα Κύθυρα, 25 η Θεσσαλονίκη, 22 η Κοζάνη, 23 η Κέρκυρα, 27 η Ορεστιάδα, 26 η Μυτιλήνη, 28 η Ρόδος, 24 ο πύργος της Ηλίας και η Πάτρα. Με μια βόλτα προς τα έξω θα πάμε μέχρι τη Δανία, όπου εκεί βόρεια από ό,τι βλέπω στην Κοπενχάγη, με ηλιοφάνεια και πολύ αραιά συννεφάκια, ο υδράργυρος αγγίζει τους 19 βαθμούς Κελσίου.
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Λόκο, λόκο. Τίγκο, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 43 λεπτά μετά τις 8 και φυσικά στην να υποδεχτούμε στην παρέα μας και το αγαπημένο μας Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101 για εσάς που ετοιμάζεστε διακοπές. Να πάτε ή ακόμα και μια απλή εξόρμηση εντός Κρήτης σε παραλίες κτλ. Το Artemis Sport έχει ό,τι θα χρειαστείτε ακόμα και αν θέλετε να κάνετε κάμπινγκ.
1: Βεβαίως, φύγαμε κατευθείαν λοιπόν για το Artemis Sport στη λεωφόρο 62 μαρτύρων 101. 30 χρόνια εμπειρίας, ξέρουν ακριβώς τι χρειαζόμαστε για το καλοκαίρι. Σκηνές, στρώματα, φορητά ψυγεία, σκίαστρα και κάθε αξεσουάρ για κάμπινγκ, αλλά και σάπ, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης και σακίδια. Τα έχουν πραγματικά όλα. Οπότε ζήστε το καλοκαίρι στο full στο Artemis στη λεωφόρο 62 μαρτύρων 101 ή στο Artemis mesea@pavlasport.gr.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πυρκαγιές.
1: Μελιδοχώρη, λοιπόν, εχθές το μεσημέρι είχαμε την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά του φετινού καλοκαιριού. Δοκίμασε τον κρατικό μηχανισμό της Κρήτης.
0: Ήταν έτοιμος.
1: Είμαστε στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Βρίσκεται το μελιδοχώρη. Οδήγησε σε κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων τους πυροσβεστικής από όλο το νησί. Το βράδυ, αφού είχε ελεγχθεί η φωτιά, υπήρξε μία προσαγωγή ατόμου. Ήχησε και το 112 γύρω στις 2 και 10 και 4, κάπου εκεί περίπου το μεσημέρι. Μάλλον γύρω στις 2. Έχω την εντύπωση, γιατί ας πούμε ήχησε και σε κάποιους ανθρώπους εδώ στο Ηράκλειο, πέραν από το στίγμα που παίρνει ποιοι είναι στη γύρω περιοχή, ίσως κρατάει λίγο και στη μνήμη του και κάποιοι από προηγούμενα, δεν ξέρω. Αν σας είχεσε το 112
0: και ήσασταν σε άσχετο σημείο,
1: στείλτε μας ένα μήνυμα στο 697-888-961.
0: Για πείτε, τι έγινε
1: λοιπόν,
0: τελικά.
1: Έγινε λοιπόν και μια προσαγωγή ενός 35χρονου, η οποία μετετράπησε σύλληψη, με τον ίδιο βέβαια να αρνείται την κατηγορία, χωρίς βέβαια να μπορεί να αποφύγει έτσι το μεγάλο αυτό διοικητικό πρόστιμο που του επιβληθεί. Λέγεται ότι εκείνος έκανε κάποιες εργασίες στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά. Εκτελούσε θερμές εργασίες, έτσι το ονομάζουν.
0: Θερμές εργασίες, δηλαδή τι
1: έκανε? Δεν ξέρω τι είναι θερμές εργασίες.
0: Ζέστανε κάτι με φραστήρα?
1: Δεν ξέρω.
0: Φαντάζομαι έχει ανάψει φωτιά. Τι να πω, δηλαδή
1: μπορεί
0: πρέπει να αντιλαμβανόμαστε, παιδιά, τη σοβαρότητα της κατάστασης όταν είναι καλοκαίρι, είναι ζέστη, υπάρχει ξηρασία στο περιβάλλον και στη φύση. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε να ανάβουμε ο καθένας φωτιά ό,τι ώρα θέλει, όπου θέλει και με ποιο τρόπο
1: μπορεί
0: θέλει.
1: Μπορεί να ήταν σπινθήρας, γιατί συνήθως ένας σπινθήρας αρκεί. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ανάψεις μεγάλη φωτιά. Ένας σπινθήρας αρκεί μερικές
0: φορές. Ακόμα και ένα τσιγάρο να πετάξει, παιδιά. Έτσι. Έχει γίνει παρανάλωμα.
1: Οπότε, όταν λέμε εκτελούσε θερμές εργασίες, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούμε. Πάντως θέλω να σου πω ότι η έκταση της επιχείρησης κατάσβεσης ήταν, και η παρουσία των εναέριων μέσων ήταν μεγάλη. Έδειξαν και ποια ήταν η σοβαρότητα της κατάστασης, γιατί μπορεί εμείς εδώ τώρα να μην το είδαμε, αλλά
0: δεν το αντιληφθήκαμε τόσο.
1: Ναι. Απαιτούσαν ανάπτυξη ενός ιδιαίτερα μεγάλου επιχειρηματικού σχεδιασμού και από την ξηρά και από τον αέρα, λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν. Και είχαμε και ανέμους
0: ισχυρούς.
1: Η φωτιά γύρω στις 1:30 το μεσημέρι εκδηλώθηκε και περίπου 1/4 μετά εστάλει το πρώτο μήνυμα από το 112 για ενημέρωση στους κατοίκους για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Δηλαδή λειτουργήσε πολύ γρήγορα το 112.
0: Ναι. Αυτά συμβαίνουν, παιδιά. Ας έχουμε λίγο παραπάνω το νου μας, διότι είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να προλάβουμε καταστάσεις.
1: Και 2 ώρες μετά, λέει, είχε σε δεύτερη φορά το 112, όπου ζητήθηκε η απομάκρυση των κατοίκων μελιδοχωρίου με κατεύθυνση προς Χαράκι και Δαμάνια. Δηλαδή τους
0: κατεύθυναν κιόλας,
1: ναι,
0: για να μην πάνε από τα μέτωπα.
1: Τέλος πάντων, ευτυχώς αργά το βράδυ έσβησε φωτιά, οπότε τέλος καλό, όλο καλά.
0: Βασικό και αυτό, παιδιά. Αυτό το τέλος καλό, όλα καλά, να το ακούμε, γιατί δεν, η κατάσταση πλέον έχει ξεφύγει εντελώς. Λοιπόν, κάτσε τώρα εδώ, γιατί θέλω να πάμε και στο break μας. Κάτσε να δω τι θα βάλουμε για να επιστρέψουμε.
1: Από όλους τους νομούς της Κρήτης, ναι, ήρθαν πυροσβεστικά οχήματα για να συνδράμουν σε συγκεκριμένη φωτιά, ρε παιδιά, είναι δυνατόν?
0: Μόνο από την Κρήτη, αφού δεν είχαμε και εισαγωγής.
1: Δεν προλαβαίνανε.
0: Καλά, παιδιά.
1: Δεν προλαβαίνανε.
0: Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν στο break μας, το οποίο βλέπω και είναι έτοιμο να μεταδοθεί, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολύ πολύ επικαιρότητα.

0: χρειάζεται. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Τάμπλετ Egopoo 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορικής στις πιο cool τιμές της αγοράς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 51 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
11: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
9: The Dirty Dirty Show.
0: The Dirty Dirty Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πανέτοιμοι λοιπόν για να συνεχίσουμε.
1: Έχω πολλές μαρτυρίες για το 112.
0: Α, για τα κινητά που είχε.
1: Ναι. Λοιπόν, έχω εδώ την Αλεξάνδρα, η οποία λέει ότι ενώ ήταν στο Κορακουβούνι, 4.30 χτύπησε μόνο στο δικό της κινητό το 112, ενώ οι υπόλοιποι όχι. Όμως είχε βρεθεί στην περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Οπότε
1: όσοι. Που εκδηλωνόταν η φωτιά, θέλω να
0: μπράβο,
1: πω.
0: Μπράβο. Όσοι έχουν περάσει από τις περιοχές αυτές το τελευταίο διάστημα, προφανώς.
1: Προφανώς κάπως κρατάει data.
0: Ναι.
1: Επίσης, έχω εδώ να στείλουμε και την καλημέρα μας στην Αριέτα. Ήταν και στην περιοχή της Φορτέτσας επίσης κάποιοι λάβανε μηνύματα, οπότε καταλαβαίνεις. Θέλω να πω κάτι για την Αλεξάνδρα. Εχθές είχαν ένα το Fuck Up Night το καλοκαιρινό, τέλος πάντων, αυτή την καταπληκτική εκδήλωση. Περάσανε εξαιρετικά. Πολλά συγχαρητήρια σε αυτή την ομάδα της Biz Rap για τις υπέροχες εκδηλώσεις που κάνει.
0: Δεν μας το είπες, Αλεξάνδρα, δεν με κάλεσες. Δεν με κάλεσες, Αλεξάνδρα, καθόλου.
1: Είχαν κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στα social media.
0: Καθόλου δεν με κάλεσε. Εμένα προσωπικά να με καλέσει, να πάω.
1: Α, θες να πα... Γιατί έχεις κάποια αποτυχία εκεί πέρα, λένε ιστορίες αποτυχίας.
0: Μπορεί να έχω κι εγώ κάποια, να μην πω κι εγώ κάτι.
1: Αλεξάνδρα, δηλώνει συμμετοχή ο Θεοδωράκης στο επόμενο.
0: Αυτό.
1: Εσύ δεν ξέρω αν έχεις κάτι να πεις σε αποτυχία. Δεν νομίζω. Σκέφτεσαι.
0: Κάνουμε μόνο επιτυχημένα πράγματα γενικότερα στη ζωή μας. Εντάξει, ναι, όχι, δεν έχω κάτι να πω σε.
1: Δηλαδή δεν έχεις μια ιστορία αποτυχίας.
0: Επιχειρηματική αποτυχία,
1: ναι,
0: δεν έχω. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δηλαδή, ας πούμε, ναι, να πει κανείς που άφησε τη φυσική ήταν επιλογή, κατάλαβες. Δεν ήταν. Ήταν επιλογή να αφήσει τα ιδιαίτερά σου, ας πούμε. Δεν έχεις έτσι μη.
0: Μπορώ
1: τέτοια
0: να πω όμως τρόπους πώς μπορεί να βγάλεις το πανεπιστήμιο σε 9 χρόνια.
1: Θα μπορούσε. Δεν ξέρω. Ας το συζητήσουμε, Αλεξάνδρα.
0: Να σκέψω το λίγο.
1: Μερικές φορές
0: το 4 πλάς χρόνια μετά το πανεπιστήμιο, αν λέγε μια τέτοια ενότητα. Εδώ ήμασταν στα πόλα.
1: Ναι. Λοιπόν, μιας και ξεκινήσαμε εκδηλώσεις, θέλω να πάμε σε εκδηλώσεις που γίνονται σε αυτή την πόλη. Ξεκίνησε η έκθεση βιβλίου, η οποία επέστρεψε στην Πλατεία Ελευθερίας, ναι, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Από τις 8 του μήνα μέχρι τις 24 Ιουλίου θα βρίσκεται εκεί. Είχαμε τον κύριο Καλοκαιρινό, ο οποίος έκανε την επίσκεψή του. Όλα καλά. Ανοίγουν το μόνο απόγευμα. Ανοίγουν, θα ήθελα να βρω λίγο ακριβώς τις ώρες να σας πω. Δώσ' μου λίγο ένα δευτερόλεπτο. Θα έχει και διάφορες άλλες εκδηλώσεις παράλληλα. 6 με 11 είναι ανοιχτή.
0: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο η πλατεία, μια τόσο μεγάλη πλατεία, να έχει δράσεις και δραστηριότητες
1: λοιπόν
0: πάνω.
1: Και
0: τι να λέμε τώρα.
1: Ξέρετε ότι εμείς δεν μπορούμε να μένουμε μόνο στα συγχαρήκια. Μπράβο μας που μετά από τόσα χρόνια δώσατε την Πλατεία Ελευθερίας για την έκθεση βιβλίου, γιατί θα έπρεπε να είναι αυτονόητο.
0: Ελπίζω μόνο μην τρυπήσετε κάτω το.
1: Όχι, μην το τρυπήσετε. Βάλτε ένα χαλί και βάλτε από πάνω τα τέτοια. Ναι. Τέλος πάντων, εύχομαι πραγματικά να είναι το ξεκίνημα για να γίνουν και άλλα πράγματα στην Πλατεία Ελευθερίας. Γιατί πραγματικά είναι κρίμα ένα τέτοιο τεράστιο χώρο στο κέντρο τη πόλη να μην μπορεί να αξιοποιηθεί από συλλόγους, από σωματεία, γιατί γενικότερα μέχρι πρότινος η Πλατεία Ελευθερίας ήταν.
0: Είχε ζωή, ρε παιδί μου.
1: Και σχεδόν μονίμως κάποια εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι πρέπει να ξαναδοθεί στους πολίτες αυτής της πόλης όπως πρέπει. Να ξαναδούμε εκεί πέρα και άλλα πράγματα που γινόταν. Ακόμα και το Χριστουγεννιάτικο κάστρο όπως ήταν.
0: Παλιά.
1: Last year, ναι. Όπως ήταν
0: last
1: παλιά.
0: Year.
1: Και νομίζω ότι πλέον. Έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ τα πράγματα που για να μην κάνουμε ζημιές στα μάρμαρα ή τέλος πάντων να μην δημιουργούνται φθορές, υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούν να. Εναλλακτικοί τρόποι για να γίνουν δουλειές, νομίζω πλέον.
0: Ταινίες της πλησόψεως.
1: Για μένα, ρε, αέρα, αντιγιά. Τέλος πάντων, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι καλή διάθεση να υπάρχει. Φυσικά εννοείται χρήματα να δίνονται για να γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι, γιατί δεν μπορείς να λες, αν θέλω να το κάνω, αλλά θέλω να το κάνω και τζάμπα. Προφανώς. Θα πρέπει να πληρωθούν κάποιοι άνθρωποι για να βρουν τις λύσεις, να κάνουν σχεδιασμούς σωστούς.
0: Και να είναι κάτι καλέσθητο.
1: Και να προβλέψουν και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που μπορεί να έχει το κάθε τι. Δηλαδή, πλέον πρέπει να γίνονται μελέτες.
0: Ναι,
1: και έχουμε πει ότι καθεί στο είδος του.
0: Αν είναι να γίνει κάτι καλέσθητο, να γίνει. Αν είναι να γίνει κάτι τσίρκο, να μην γίνει. Να σου το πω έτσι απλά.
1: Τώρα δηλαδή, δεν έχουμε πάει εμείς να δούμε την έκθεση για να δούμε αν είναι καλέσθητη.
0: Δεν έχω πάει εγώ να δω.
1: Δεν το έχω δει.
0: Αλλά καλό θα ήταν λίγο η καλεσθησία, επειδή είμαστε και στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που βλέπει ένας επισκέπτης είναι αυτό. Δηλαδή θα έπρεπε λίγο να είμαστε πιο elegant.
1: Εντάξει, σιγά σιγά γίνονται πράγματα όμως. Δεν είπαμε τώρα θα φτιάξουν τα νεόρια, δεν είδαμε προχθές το.
0: Σφίζουμε από elegance σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της πόλης. Οπότε ήταν το μόνο σημείο που δεν υπήρχε κάτι chic. Θα σερβίρουμε σαμπάνια στον κόσμο που θα έρχεται.
1: Από τα νεόρια θα βγαίνει. Ρομπότ σερβιτόρους, ρομπότ. Πάρτε ρομπότ στο Δήμο.
0: Πολύ καλό, πολύ καλό. Ας
1: αυτά
0: πάρουμε
1: που
0: πρώτα μαζέψουμε ένα σκουπίδι και ας τις σαμπάνιες
1: παιδιά,
0: και αργότερα.
1: Παιδιά, τα σκουπίδια πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω άλλη γκρινιά για τα σκουπίδια. Διότι, παιδιά, στο μεταξύ, θα το πω αυτό τώρα. έχει πάρει αυτή η καινούργια εταιρεία που ανέλαβε τέλος πάντων τα σκουπίδια. Mm. Έχει κάτι ηλεκτρικά αυτοκινητάκια.
0: Εξαιρετικά.
1: Δηλαδή παλιά, εμείς α πούμε, βγαίναμε στον μπαλκόνι.
0: Μα νομίζω ότι αυτά υπήρχαν από παλιά στο Δήμο. Αυτά με τι χώρε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αυτοκινητά. Καταρχά, εμένα τώρα έχετε ένα τόσο δά και μαζεύετε ένα ανακύκλωση. Τι να σου πω, πραγματικά είναι σαν του Playmobil. Όχι, είναι λίγο μεγαλύτερο από του Playmobil, αλλά είναι έτσι μικρό. Και είναι ηλεκτρικό. Παλιά, ρε παιδί μου, εμείς α πούμε τα παιδιά που κάνανε χαρά να δουν το απορριμματοφόρο, το ακούγαμε. Δύο γειτονιές ακούγαν ένα απορριμματοφόρο.
0: Και βγαίνανε έξω.
1: Βγαίναμε μπαλκόνι. Τώρα είναι ηλεκτρικά. Είναι και αθόρυβα.
0: Και δεν τα ακούς τώρα, κατάλαβες.
1: Δεν τα ακούς κιόλας. Πότε μάζεψαν τα σκουπίδια. Λέω, παιδιά ήρθαν, τι να κάνουμε. Είναι αθόρυβα τα καινούργια. Πολύ ωραία τα καινούργια μηχανήματα.
0: Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Θα μπορέσετε να πάρετε πάρα πολλές πληροφορίες καλώντας το 28-17-43-545 και κλείνοντας ένα ραντεβού στο χώρο για να δείτε και από κοντά τα πάντα με τον Νίκο εκεί. Και φυσικά θυμίζω ότι μια πανέμορφη εκκλησίτσα σας περιμένει για τα μυστήριά σας. Ένας χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει πάρα πολύ μεγάλους γάμους και φυσικά πάντα προσαρμόζεται στο μέγεθος και στις προτιμήσεις των πελατών. Τεράστιος παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους. Ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σε ήχο, φως, για να υπάρχει ένα άρτιο υπέροχο αποτέλεσμα υπερσύγχρονο 2026 χρονιάς και όχι παλιάς. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Take Me There. Να καλημερίσουμε στην παρέα μας και την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Ακριβώς 8 λεπτά μετά τις 9 βρισκόμαστε και σήμερα.
1: Λοιπόν, κάτσε να δω σε ποιο δωμάτιο θα σε
0: να
1: πάω.
0: Να μας πας στην τραπεζαρία που είναι το σημείο που συναντάμε.
1: Μιας και μιλάγαμε για φαγητό
0: πάμε.
1: Τώρα.
0: Ναι, και θα το κάνω και το σχόλιο στον αέρα σε λίγο.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην τραπεζαρία που είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Αθηναϊκή λοιπόν Επιπλογραμμή. Ανακαλύψτε την σε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Κανδάνου 27 και Ελευθέρνη κοντά στο γήπεδο του Όφη. Να πούμε ότι θα βρείτε έπιπλα για όλο το σπίτι σε μοναδικά σχέδια και σε πολύ έτσι ωραίες γραμμές. Στο Instagram Αθηναϊκή Κατοπαύλα Επιπλογραμμή.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα ήθελα να σου το πω και αυτό στον αέρα που σου είπα εκτός αέρα. Είναι ντροπή. Και ντρέπομαι, που έλεγε και ο.
1: Και ντρέπομαι, ναι, είναι
0: ντροπή και ντρέπομαι. Θα κάνω αυτή την εισαγωγή γιατί μου άρεσε. Όταν πραγματικά αισθάνομαι ότι με κοροϊδεύουν μαγαζιά που έχουν να κάνουν με εστίαση έτσι, και φαγητό. Δεν γίνεται ένα κομμάτι παστίτσιο το οποίο είναι τα 2/3 του κινητού iPhone Pro Max.
1: Ούτε καν ολόκληρο το κινητό.
0: Τα 2/3 του κινητού, τα 2/3 να το χρεώνεται 10 ευρώ. Είναι ντροπή, παιδιά.
1: Είναι
0: ντροπή. Είναι ντροπή πραγματικά. Δηλαδή με το ένα κομμάτι του παστίτσιου που θα χρεώσει τον πελάτη έχετε βγάλει δύο ταψιά, ας πούμε. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα.
1: Και όμως έτσι
0: το είναι. Θεωρώ τρομερή σχοροκέρδεια και θα έπρεπε σαν καταναλωτές να κάνουμε κι εμείς κάτι. Οκ, έχει ανέβει το ρεύμα.
1: Θα έπρεπε
0: να είναι λίγο... τιμές.
1: Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο εύκολες οι... Δηλαδή... Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς να το
0: πω. Προχθές παράγγειλα από μια εφαρμογή και λέω για να το έχει 10 ευρώ θα είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Τα 2/3 του κινητού. Δηλαδή. Άνοιξα το κουτί και λέω.
1: Κοίτα,
0: τι να πω τώρα.
1: Τα μαγαζιά φροντίζουν οι μερίδες να είναι μικρές για να μην τρώει ο κόσμος πολύ.
0: Ναι, αλλά να είναι και ανάλογη η τιμή, παιδιά. Δεν γίνεται 10 ευρώ το κομμάτι. Το παστίτσιο που είναι μακαρόνια. Δηλαδή, να ήταν μουσακάς, παίζει παιδί μου, θέλει μαεστρία, θέλει τηγάνισμα, θέλει τόνα, θέλει.
1: Καταρχάς έχουμε πει τα λαχανικά, είναι πιο ακριβά από το κρέας. Οπότε ναι, πες, εντάξει.
0: Μουσακάς, θα το πληρώσω το δεκάρικο, ρε φίλε, είναι μουσακάς. Αλλά 10 ευρώ το παστίτσιο, το κομματάκι αυτό. Δηλαδή, και πιστεύετε ότι με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσετε πελάτες. Τον έχεις χάσει για πάντα.
1: Εντάξει, γι' αυτό σου λέω, θα έπρεπε να λειτουργεί ένας μηχανισμός λίγο διαφορετικά, ώστε να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να συμμορφώνονται μετά από. Εντάξει, τώρα το μόνο που τους κρατάει είναι μια κριτική στο Google, ας πούμε.
0: Ναι, εγώ το κρατήσω, ας πούμε, φωτογραφία το κομμάτι και θα το ανεβάσω να το κάνω την κριτική.
1: Με διαστάσεις θα το ανεβάσεις όμως.
0: Και με διαστάσεις, βεβαίως.
1: Λοιπόν, θέλω να πάω λίγο στη Μαρία να τη στείλουμε την καλημέρα μας και να σας πω λίγο το σχόλιο που κάνει. Ελπίζω, λέει, η έκθεση βιβλίου να έχει και τιμές έκθεσης βιβλίου, διότι παλιά υπήρχαν προνομιακές τιμές και μπορούσε να αγοράσει, ξέρω εγώ, 2-3 βιβλία. Στη συνέχεια, οι τιμές ήταν ίδιες με τα καταστήματα. Δηλαδή δεν είχε καμία διαφορά, απλά μεταφέραν το κατάστημα στην πλατεία.
0: Στην πλατεία, ναι.
1: Και επίσης, εκτός λέει, αν οι άνθρωποι πληρώνουν το κάθε κιόσκι, λέει, σαν να είναι δίχωρη γκαρσονιέρα, Ευάρη και
0: Λίλια. Πολύ πιθανόν. Πολύ πιθανόν.
1: Επίσης, λέει, θα έπρεπε να επιστρέψει και η ανθοκομική έκθεση, που επίσης ήταν πολύ ωραία.
0: Ωραία που ήταν αυτή.
1: Στο εντωμεταξύ, ανθοκομικές εκθέσεις, αν δείτε στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας, θα τρίβετε τα μάτια σας, ειδικά στην Αθήνα, η ανθοκομική
0: κάτι.
1: Έκθεση.
0: Δεν θα ήταν και ένα έσοδο για το Δήμο η ανθοκομική έκθεση. Ο Δήμος δεν τα πουλάει τα λουλούδια, ή κάνω λάθος. Δεν έχει δικό του.
1: Έχει και ο Δήμος ένα
0: φυτόριο.
1: Ναι, νομίζω δεν τα πουλάει ο Δήμος. Θα μπορούσε όμως να συνεργαστεί με διάφορους φορείς και να το κάνει.
0: Θα μπορούσε να κάνει και αυτός ένα δικό του πάγκο και να έχει τα αντιστοιχά έσοδα.
1: Καλά, έχουν τόσο πολλά λουλούδια, πιστεύεις, στο Δήμο. Αφού τα βάζουν τα λουλούδια που έχουν στο Δήμο, είναι η υπηρεσία πρασίνου για να το τοποθετεί στα παρτέρια.
0: Και τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν νομίζω ότι μπορούν να πουλήσουν.
0: Δεν μπορούσαν να έχουν και έσοδα.
1: Όμως το ΕΛΜΕΠΑ, ας πούμε, που έκανε και αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση πριν λίγο καιρό και έδινε φυτά στον κόσμο που πήγε εκεί πέρα. Θα μπορούσε και το ΕΛΜΕΠΑ να έχει ένα πάγκο, τέλος πάντων, ένα κιόσκι.
0: Και όλα σε οικονομικές τιμές.
1: Θα μπορούσαν πολλοί φορείς να έχουν, πέραν από τα ανθοπολία, τα ιδιωτικά, τέλος πάντων, θα μπορούσαν και άλλοι φορείς να έχουν. Τέλος πάντων, γενικότερα, παιδιά, όρεξη να υπάρχει, ιδέες άπειρες.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ξεκινάμε λοιπόν με τα κρυάρια μας. Κάποιες φορές στο τέλος του ωραρίου σου είσαι χαρούμενος που τελειώνει το εργασιακό μαρτύριο και άλλες φορές απογοητευμένος από την προοπτική των ωρών μοναχικότητας που ακολουθούν. Τέλος υπάρχουν και ημέρες σαν τη σημερινή που είσαι υπερβολικά μουδιασμένος για το να νιώσεις το οτιδήποτε, οπότε χρειάζεται απλά να προσέχεις διότι είσαι επιρρεπής σε γκάφες με τους ανθρώπους γύρω σου. 7.
1: 7.
0: Ταύρε, είσαι σταθερός σε αυτά τα ζητήματα από τις σχέσεις σου, τα κοινωνικά σου τέλος πάντων, το τι ζητάς από τους άλλους, χωρίς να αφήνεις τίποτα στην τύχη του. Σήμερα έχεις πιστεί ότι πρέπει να βρίσκεις ένα λόγο για να γκρινιάζεις, ας πούμε, για τη μοναξιά. Οπότε καλό θα είναι απλά να νιώσεις ισχυρός απέναντι σε όλα αυτά. 8.
1: 8.
0: Δίδυμε, το μόνο πράγμα που μπορεί να σε κάνει σκόνη, να κάνει σκόνη τις αμφιβολίες σου για τις σκέψεις αυτές, για τους καυγάδες, για οτιδήποτε τέλος πάντων, είναι το να θέλεις και να μπορείς να κάνεις κάθε εμπόδιο στην άκρη και να το συμφωνήσεις αυτό με τον εαυτό σου, με τον σύντροφό σου και με την οικογένειά σου. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να τα παρακάμψεις όλα αυτά. 8.
1: 8.
0: Καρκίνε, πιθανόν να περάσεις αρκετές ώρες αυτές τις μέρες ταξινομώντας λογαριασμούς ή σκαλίζοντας τα νούμερα του μηνιαίου σου ισολογισμού. Τις επόμενες μέρες θα καταλάβεις ότι θα σε καταβάλει αυτή η γνωστή απογοήτευση που νιώθεις όταν αισθάνεσαι εγκλωβισμένος σε άλλη τα προβλήματα ή όταν βρίσκεσαι μπροστά σε δύσκολες οικονομικές επιλογές. 7.
1: 7.
0: Λιοντάρια, επειδή έχεις σχεδόν ξεχάσει ποιος είσαι, τι λες να ξανασυστηθούμε τέλος πάντων, είσαι ένας λέοντας και αυτό σημαίνει ότι κανένας λόγος δεν υπάρχει να κυνηγάς ανθρώπους που δεν δηλώνουν εξ αρχής ότι γουστάρουν την παρουσία σου και να σέβονται την προσωπικότητά σου. Δεν κολλάς σε καταστάσεις που αποπνέουν νοχελικότητα, παθολογική ζήλια ή χειραγώγηση. Τώρα λοιπόν που χαρήκαμε για τη γνωριμία, από σήμερα ξεκίνα να κάνεις μία λίστα με αυτούς που θα πρέπει να βγάλεις από τη ζωή σου. 8.
1: 8 πάμε.
0: Παρθένε, ίσως ακουστεί παράξενο, αλλά σήμερα δεν μπορείς να λειτουργήσεις εγωιστικά ούτε να πάρεις πρωτοβουλίες για οτιδήποτε πέρα από τις συμβατικές καθημερινές υποχρεώσεις. Κάθε φορά που θα επιχειρήσεις να ορίσεις καταστάσεις, να ξεκινήσεις συζητήσεις ή να δώσεις μία εντολή, θα ξεκινάει η κάθοδος στην κόλαση της ασυνεννοησίας. Μέρα είναι, θα περάσει. Προσοχή. 7.
1: 7.
0: Ζυγέ, η πρώτη αντίδραση όταν τα πράγματα δυσκολεύουν και το βάρος του κόσμου πέφτει πάνω στους ώμους μας είναι να προσπαθήσουμε να μετακυλήσουμε σε κάποιον άλλο την ευθύνη. Όταν αποτύχει αυτό, ξεκινάμε να κάνουμε ουσιαστικές φιλίες, να βρίσκουμε ουσιαστικές λύσεις. Και φίλος, δεν είναι αυτός μόνο που θα μοιραστείς το βάρος μαζί του, αλλά και αυτός που θα σε ηρεμήσει και θα σε βοηθήσει να το σηκώσεις ξανά. Ένα τέτοιο φίλο χρειάζεσαι σήμερα. 8.
1: 8.
0: Σκορπιέ, όσο το μυαλό σου συνεχίζει να λειτουργεί στο φουλ, διεισδύοντας έτσι στην πραγματικότητα σαν ένα χειρουργικό νηστέρι, θα έρχονται μέρες σαν τη σημερινή που θα αισθάνεσαι τόσο σαντανικά ευτυχής με τον εαυτό σου, ώστε άνθρωποι, συνεργάτες, φίλοι ή κάτι παραπάνω τέλος πάντων που βρίσκονται, που βιάστηκαν να σε απορρίψουν, θα αρχίσουν να επιστρέφουν πίσω για μια δεύτερη ευκαιρία. Τι θα κάνεις, θα τους δεκτείς. 8.
1: 8.
0: Τοξότη, μερικές φορές πιστεύεις τόσο πολύ στην ελευθερία της έκφρασης και το σεβασμό της άποψης των άλλων που σε προσβάλλουν, σε καταπιέζουν, σε κατηγορούν και δεν λες τίποτα. Για σημάζεψε τα σημάζευτα σιγά σιγά με συγγενείς και φίλους. 8.
1: 8, πάμε.
0: Εγώ και ρε, μερικές φορές για να καταλάβουν ο σύντροφός σου ή συνεργάτες σου πως δεν είσαι μία μηχανή ικανοποίησης όλων των ετοιμάτων τους, πρέπει να παίξεις σκληρό ροκ με τις προσδοκίες και τις φοβίες τους, χωρίς κανένα ενδιασμό ή έλεος. Ο φόβος φυλάει τα ήρεμα και θα έπρεπε να στο έχουν πει, τέλος πάντων, για να είσαι πιο συγκρατημένος. 8.
1: 8.
0: Υδροχόε, για κάποιο. Μισό λεπτό. Για κάποιον που βάζει έτσι την προσωπική του ελευθερία πάνω απ' όλα, μπλέκεις ανησυχητικά συχνά με ανθρώπους που κάνουν νεκρά από τα πρώτα λεπτά της γνωριμίας σας πως ευχαριστούνται το παιχνίδι εξουσίας. Και τι κάνει ένας συνειδητοποιημένος υδροχόος σε τέτοιες περιπτώσεις? Το αδιαφορώ δεν είναι το σωστό ρήμα. Δοκίμασε το επιτίθεμε. 8.
1: 8.
0: Ιχθύ, ένα από τα χαρακτηριστικά που σε κάνουν τόσο ξεχωριστό είναι η ικανότητά σου να πιέζεσαι ψυχολογικά και να νιώθεις ενοχές σχεδόν για τα πάντα, χωρίς καν να υπάρχει αφορμή. Και όταν σε γραπώνει αυτό το κομμάτι της συμπεριφοράς σου, έχεις μια ανησυχητική ροπή προς τα λάθη και τις γκάφες. Σήμερα είναι μια τέτοια μέρα, οπότε μη δώσεις την ευκαιρία σε κάποιους να τσαλαπατήσουν την καρδιά σου. Δεν θα αλλάξει ριζικά ο κόσμος. Εσύ πρέπει να αλλάξεις απέναντι σε αυτόν. 8.
1: 8. Πάμε για μεσόωρο. 7,2 παιδιά και είμαστε έτοιμοι για το break.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες κλιματιστικό Inventor 9000 BTU μόνο 319 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύχτης Μιντέα μόνο 359 ευρώ. Σετ φούρνος με κεραμική εστία Εσκιμό μόνο 369 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Brand 8 κιλών μόνο 289 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά και οικιακές συσκευές στις πιο cool τιμές της αγοράς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
2: Be happy εννοείς.
0: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία. Με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach more, worry less.
3: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
4: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
3: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
5: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βολτά για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, σνακς και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε ακριβώς στα 36 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον Κη 961. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως και επίσης για κάγκελα του χώρου σας με λύσεις που συνδυάζουν και την ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, Κασοτάκης, γιατί το σπίτι μας αξίζει μόνο το καλύτερο.
1: Λοιπόν, θέλω να σε πάω λίγο μέχρι τον Σύλλογο Καμηνίων, όπου έχουν μία πάρα πολύ ωραία δωρεάν εκδήλωση, μάλλον ένα διήμερο δωρεάν εκδηλώσεων για παιδιά, στο 26ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, στα Καμίνια. Έχει πάρα πολλές δραστηριότητες, με έτσι, χειροτεχνίες, με τένις, με παραδοσιακά παιχνίδια, με παράσταση καραγκιόζη, με παρουσίαση, διαδραστική παρουσίαση βιβλίου. Οπότε όσοι έχετε παιδιά και σας ενδιαφέρει, αναζητήστε το, είναι σήμερα και αύριο. Διήμερες εκδηλώσεις στο 26ο Δημοτικό.
0: Σε αυτά τα πλαίσια
1: που ανοίγουν, ναι. Να σε πάω και μέχρι το Σένσις, θα ήθελες.
0: Να με πας, να το ευχαριστήσουμε.
1: Διότι τα απογεύματα του καλοκαιριού έχουν προορισμό. Το Σένσις στην Αμουδάρα. Ξεκινάς νωρίς με καφές, βάφλες, χειροποίητο παγωτό, καλό φαγητό με φρέσκα υλικά, κριτικά υλικά σε απίστευτες τιμές. Και όσο η νύχτα προχωρά, ο DJ του Σένσις απογειώνει τη διασκέδαση με την καλύτερη ξένη μουσική. Το καλύτερο, η κουζίνα παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 3 τη νύχτα για takeaway παραγγελίες. Μάθετε λοιπόν περισσότερα στα social media του Σένσις.

0: Just Mind, παιδιά, και πάμε να δούμε λίγο θερμοκρασίες, να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα, παιδιά, εδώ πέρα στην πόλη. Έχει ανέβει η θερμοκρασία, τι συμβαίνει?
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην πόλη του Ηρακλείου ο υδράργυρος είναι στους 27 βαθμούς. Εντάξει, καλά μας λες. 33 για το Τιμπάκι και 28 για τη Σαντορίνη.
0: Καλά πάει αυτό. Πολύ καλά πάει αυτό. Λοιπόν, είναι η ώρα για να παίξουμε και το Power Play ξανά, να ακουστεί δυνατά. Μιτσίκο έρχεται αμέσως τώρα στον Kiss. Έρχεται το break μας και επιστρέφουμε.

0: περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, Neff, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore.

0: ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Έτοιμοι, απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
1: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
0: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
1: Για πες.
0: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
1: Τέλεια, φύγαμε.
0: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
2: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
0: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
2: Senses.
3: Ανώτερες σπουδές ACME. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Μιχάλης και Εβίτα.
7: The Diri Diri Show.
6: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 50 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
9: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
6: Kiss 10 στη σειρά. Go
7: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Rock to You, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 10 και 53 λεπτά. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, να πούμε ότι 2 το μεσημέρι έρχεται στον Kiss η Ειρήνη Παπαδάκη.
1: Να πούμε ότι θα κλείσουμε το top 10 του Kiss 69 έτσι όπως μας το παρουσίασε η Μαρία μας τη Δευτέρα, η οποία θα έρθει ξανά την Παρασκευή, αύριο δηλαδή στις 4, και θα μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στο Shazam.
0: Από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά. Νούμερο 10.

Έτσι.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: πολύ
1: και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Σκούπα Hoover μόνο 79 ευρώ. Ατμοσύστημα Tefal μόνο 69 ευρώ. Καφετιέρα Nespresso μόνο 55 ευρώ. Φριτές Aeros Easy μόνο 44,90. Και όλες οι μικροσυσκευές και συσκευές προσωπικής φροντίδας στις πιο cool τιμές της αγοράς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη.
0: Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή η Παναγιώτη. Έμστα έλεγα.
0: Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
0: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
0: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σκεπάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκτόσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox, με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, Neff, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus. Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore.

0: ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα, έφυγα! Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
1: Η φάση φέτος είναι Island.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
7: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ο Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Μπορεί να ξεκινάγαμε και να πηγαίναμε για φαγητό, μετά παίρναμε τα κλαμπ πόρτα-πόρτα. Δηλαδή μπορεί η βραδιά να έχει τουλάχιστον 3 επισκέψεις σε κλαμπ.
2: Ναι, γιατί τότε υπήρχαν και τόσο πολλά κλαμπ, βέβαια τώρα.
1: Ναι,
2: δεν υπήρχαν.
1: Γιατί έπρεπε να πας να δεις μισό γνωστό στο ένα κλαμπ, μετά κάποιο άλλο στο άλλο, μετά να λες, α, δεν ήταν εκεί, πως είναι παρακεί. Δηλαδή την έκανε στη βόλτα σου.
2: Αυτό.
1: Είχαμε βέβαια και ολόκληρη προετοιμασία. Δηλαδή τι θα βάλω, πώς θα φτιάξω τα μαλλιά μου, τι θα κάνω, τι θα δείξω όλο.
2: Εννοείται.
1: Ήμασταν υπέρλαμπρες. Δηλαδή ήταν, ναι, η κατάσταση τέτοια. Ωραίο όμως παρόλα αυτά.
2: Ωραίες εποχές.
1: Και μετά κατέληξε εκεί.
2: Πάρα πολλά μαγαζιά τότε στο Ηράκλειο. Πάρα πολλά μαγαζιά.
1: Κλαμπ, για κλαμπ μιλάμε. Club, τώρα κλαμπ, μάλλον έτσι αμυγός κλαμπ δεν πρέπει να έχουμε. Έχει αλλάξει λίγο.
2: Να έχουμε ένα.
1: Δύο.
2: Και μας λέει εδώ πέρα η Ιωάννα, θυμάστε, λέει, όμως και τι τιμές είχαν τα ποτά. Η Ιωάννα ήταν, είδανε πραγματικά διαφορετικές οι τιμές. Τότε παίρναμε με 30 ευρώ μπουκάλι, θυμάσαι.
1: Κυρίως, παρόλο που ήμασταν φοιτητές, γίναμε με μπουκάλι. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει φοιτητές, αυτό.
2: Φτωχή με ένα, αλλά λάρτ. Κατά τα άλλα.
1: Ψυχοσύνθεσή μας.
2: Έτσι.
1: Για τη μετέπειτα πορεία. Γι' αυτό είμαστε έτσι, Μιχάλη, γιατί το αλκοόλ λέει από
2: έχει περάσει, παιδιά. Έχει περάσει το αλκοόλ στο αίμα μας, ξεκάθαρα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Τάμπλετ Egobu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορικής στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
0: 90 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
9: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
8: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
9: Για πες.
8: Φαγητό όνειρο. Premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
9: Τέλεια! Φύγαμε!
8: Όπα, περίμενε! Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
10: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
8: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
10: Senses. Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
8: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
10: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
8: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
10: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
8: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
10: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως. Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
8: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
10: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
8: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
11: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
12: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
11: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
12: Τι να είναι το CNC?
13: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore.

0: Ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
5: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.
6: Πολέμους θα αντέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
5: Τρίτη 21 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τρίτη 21 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 2.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 96.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Η πρώτη άσκηση είναι. Μισό λεπτό. Να βλέπεις τώρα. Ένα.
2: Α, έφυγε το μικρόφωνο. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πήγε η πρώτη άσκηση.
1: Το κατέστρεψα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να σου πω. Είναι περπάτημα μέσα στο νερό με τα γόνατα ψηλά. Δηλαδή να έρχεται το γόνατο στην ευθεία του γοφού.
2: Πώς θα κάνεις περπάτημα,
1: εννοείς.
2: Να περπατάς και να σηκώνεις τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα. Σαν το καμπαρέ.
1: Μπράβο, σαν το καμπαρέ.
2: Καμπαρέ.
1: Είδες που το βρήκες εύκολα. Μπράβο, Μιχάλη, πάρα πολύ σωστό. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Βέβαια, για να είναι πετυχημένη πρέπει να την κάνεις αρκετά λεπτά. Αυτή εδώ γυμνάζει γλουτό.
2: Πόση ώρα.
1: 3 λεπτά σταθερό ρυθμό τουλάχιστον.
2: Α, παιδιά, με 3 λεπτά δεν θα μπορώ να βγω έξω μετά εγώ. Θα πιέσουν τα πόδια μου.
1: Το άλλο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπα. Πιστεύω ότι το κάναμε και όταν ήμασταν παιδιά συνέχεια. Πλάγια βήματα, έτσι.
2: Σαν τον κάβουρα.
1: Ωραίο.
2: Παιδιά.
1: Αυτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ενεργοποιεί προσαγωγούς και απαγωγούς λέγονται. Ή απαγωγή. Δεν ξέρω ποιους απαγωγούς λέει.
2: Απαγωγές είναι κάτι άλλο. Καταρχάς να μας τα απαγάγουν έτσι και εμάς στην παραλία να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις. Θα υπάρχουν απαγωγές.
1: Λοιπόν, παιδιά, λέει απαγωγούς.
2: Ξεκάθαρα. Και να σου πω κάτι, θα έχουμε και τα 500 ευρώ να κάνουμε και αέρα όπως έκανε η Τούνη.
1: Μόνο τα δικά μου θέματα θα μπορούσαν να μιλάνε για απαγωγούς.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες τηλεόραση Samsung Mini LED 65 ίντσων μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση TCL 75 ίντσων μόνο 529 ευρώ. Τηλεόραση Hisense QLED 55 ίντσων μόνο 329 ευρώ. Και όλες οι τηλεοράσεις Samsung, LG, TCL και Hisense 2026 με έκπτωση έως 30%.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
9: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
8: Η φάση φέτος είναι Island.
10: 90 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
11: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
10: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
12: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
10: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
13: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
14: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
13: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
14: artemispavlasport.gr. 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο full.
15: Kiss New Music.
16: Αυτήν την εβδομάδα, YouTube, Street of Dreams.

0: Jazzy, Invisible.
1: You wish I was invisible. You got to let it go. You wish I was invisible. You got to let it go.
0: Rolling Stones, Mr. Charm. Κώστη, Έντριαν Σαγκούνα και Μπενζόλ, Solo 2. Katy Perry, Watch It Burn. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
2: Kiss New Music.
0: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
4: Listen. Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
5: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
3: Be happy εννοείς.
2: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
3: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
2: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
3: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
2: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
3: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
2: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Και τώρα.
7: Και τώρα.
2: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες.
9: Χωρίς διαφημίσεις.
7: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.
0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
2: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, εδώ στον Kiss με τραγούδια που σίγουρα μυρίζουν καλοκαίρι και σήμερα 16 Ιουλίου του 2026, ημέρα Πέμπτη. Ζέστε και σήμερα, αν και υπάρχει και αυτό το αεράκι και σήμερα, που για εμάς εδώ στην πόλη σώζει την κατάσταση. Για εσάς που έχετε ξεκινήσει για κάποια παραλία, ίσως σας δημιουργήσει κάποια κυματάκια. Μέχρι και τις 4 εμείς πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss.

Λοιπόν, απόλυτα θετικό το feeling, just the way you are εδώ στον Kiss. Με αυτό θα σας δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε εδώ, 2810-255-961 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο. Στη διάθεσή σας έως και τις 4 για οτιδήποτε θελήσατε και βέβαια χρήσιμο και σήμερα για το διαγωνισμό μας, καθώς έχουμε και σήμερα να σας δώσουμε μια διπλή πρόσκληση.

Για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus, διαγωνισμός ο οποίος θα γίνει τηλεφωνικά αργότερα. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, σας διαβάζω στο irini@kissradio.gr και βέβαια υπάρχει πάντοτε και ο Viber τρόπος επικοινωνίας. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα εντελώς δωρεάν φυσικά μέσω της εφαρμογής του Viber στον αριθμό 6970 888 961.

Λοιπόν, whatever εδώ στον Kiss Kaiko μαζί με Ava Max. Πάμε να σας πω και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι KissFM961 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως KissFM961. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα το πρώτο, αυτό των 2.30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
2: Be happy εννοείς.
1: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beach Bar Restaurant. Στα Μάλια. Beach More. Worry less.
1: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore.

0: ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
0: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
2: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
3: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο. 2810 545 551.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
6: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκτόσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
7: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, Neff, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
8: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
9: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
10: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
9: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
10: Για πες.
9: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
10: Τέλεια. Φύγαμε.
9: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
11: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
12: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
11: Senses.
13: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 9.

0: Λοιπόν, Moving to the Sun με αυτό το υπέροχο σύγκλι από Χιουζέλ. Ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2:30 στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα, Πέμπτη, εδώ στον Kiss. Αρκετά ανεβασμένες και υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα. Καλοκαιράκι, και βέβαια για ακόμη ένα καλοκαίρι επιλέγουμε την Minoan Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Με την Minoan Lines, λοιπόν, το ταξίδι γίνεται εμπειρία. Ταξιδεύστε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς. Απολαύστε αυθεντικές κριτικές και μεσογειακές γεύσεις στα αλλά κάρτα εστιατόρια, αλλά και πιο χαλαρές street food επιλογές, άνετες καμπίνες, ευρύχωρα σαλόνια και VIP καθίσματα, ενώ μπορείτε να κάνετε και τις αγορές σας στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Kiss 961.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, Neff, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
12: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου. Σήμερα, Πέμπτη.
13: Όλες οι επιτυχίες
14: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
13: Κις 961.
12: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Κις.
14: Κις 10 στη σειρά. Go ahead.
15: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
14: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Νταμιάνο Ντέιβιντ, the first time εδώ στον Kiss. Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που σας το λέμε, γιατί εδώ και 50 χρόνια, περισσότερα από 50 χρόνια, η Minoan Lines βρίσκεται δίπλα μας. Και φέτος ειδικά για τη Minoan Lines οι διακοπές είναι η οικογενειακή υπόθεση. Ταξιδέψτε λοιπόν από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Knossos και Festos Palace. Με περισσότερα λοιπόν από 50 χρόνια παρουσία στην ελληνική εκτοπλοεία και βραβευμένη ως Passenger Line of the Year 2025, η Minoan Lines συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια, συνέπεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
4: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Katy Perry, Watch It Burn.

0: Λοιπόν, έπειτα από μήνες αναμονής και αρκετές εικασίες, τελικά η Katy Perry κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι Watch It Burn. Το ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss NX1.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

Let me be εδώ στον Kiss και εσείς φροντίστε να απολαύσετε το καλοκαίρι σας στον ίσως Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Ο απόλυτος προορισμός για μέρα και νύχτα για όλο το καλοκαίρι. Ένα Beach Bar με μπόχο αισθητική σε μια παραλία με κρυστάλλινα νερά, με ένα εξαιρετικό εστιατόριο στο οποίο μπορείτε να απολαύσετε μοναδικά γεύματα αλλά και δείπνο με παρέα και φίλους. Σε ένα πραγματικά υπέροχο σημείο της παραλίας, το τέρμα του παραλιακού των Μαλίων. Το τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις είναι το 28 970 31 657. Νήσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.

0: Το συγκρότημα των R.E.M. από τη δεκαετία του 80, The One I Love, με αυτό το τραγούδι επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 61, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα.
1: Νούμερο

νούμερο 6.

0: Λοιπόν, το επίσημο τραγούδι για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, Die Die, Σακίρα μαζί με Burna Boy, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται φυσικά και στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss για αυτήν την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε και να ακούσουμε αν θα καταφέρει να διατηρηθεί μέσα στην δεκάδα και την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό θα το ακούσουμε την ερχόμενη Δευτέρα από τη Μαρία Κοσμαδάκη, την οποία βέβαια περιμένουμε και αύριο Παρασκευή. Έρχεται με ένα ακόμα ενδιαφέρον Global Top 10. Αύριο στις 4 η Μαρία Κοσμαδάκη έρχεται για να μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στο Shazam.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Δυνατές καλοκαιρινές επιτυχίες εδώ στον Kiss και εσείς μπορείτε να ζήσετε το απόλυτο καλοκαίρι στο Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Ένας μπόχο παράδεισος πάνω στο κύμα σας περιμένει κάθε μέρα και νύχτα με δροσερά κοκτέιλ, εξαιρετικό φαγητό και φυσικά υπέροχη παραλία για να απολαύσετε και τις βουτιές σας. Το τέρμα παραλιακού Μαλίων, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 970 31 657, Νήσος Beach Bar Restaurant, ο δικός σας.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Μπορεί να ξεκινάγαμε και να πηγαίναμε για φαγητό, μετά παίρναμε τα κλαμπ πόρτα-πόρτα. Δηλαδή μπορεί η βραδιά να έχει τουλάχιστον 3 επισκέψεις σε κλαμπ.
2: Ναι, γιατί τότε υπήρχαν και τόσο πολλά κλαμπ, βέβαια. Τώρα
1: ναι,
2: δεν υπήρχαν.
1: Γιατί έπρεπε να πας να δεις μισός γνωστό στο ένα κλαμπ, μετά κάποιους άλλους στο άλλο, μετά να λες, α, δεν ήταν εκεί, πώς είναι παρακεί. Δηλαδή την έκανε στη βόλτα σου.
2: Αυτό.
1: Είχαμε βέβαια και ολόκληρη προετοιμασία. Δηλαδή τι θα βάλω, πώς θα φτιάξω τα μαλλιά μου, τι θα κάνω, τι θα δείξω όλο.
2: Ήμασταν
1: υπέρλαμπρες. Δηλαδή ήταν, ναι. Η κατάσταση τέτοια. Ωραίο
2: ωραίες
1: όμως παρόλα αυτά.
2: Ωραίες εποχές.
1: Και μετά κατέληξε εκεί.
2: Πάρα πολλά μαγαζιά τότε στο Ηράκλειο. Πάρα πολλά μαγαζιά.
1: Κλαμπ, για κλαμπ μιλάμε. Club, τώρα κλαμπ, μάλλον έτσι αμυγός κλαμπ δεν πρέπει να έχουμε. Έχει αλλάξει λίγο.
2: Να έχουμε ένα.
1: Δύο.
2: Δύο. Και μας λέει εδώ πέρα η Ιωάννα, θυμάστε λέει όμως και τι τιμές είχαν τα ποτά. Η Ιωάννα ήταν, είδανε πραγματικά διαφορετικές οι τιμές. Τότε παίρναμε με 30 ευρώ μπουκάλι, θυμάσαι.
1: Κυρίως παρόλο που ήμασταν φοιτητές, γίναμε με μπουκάλι. Δεν ξέρω
2: τι σημαίνει αυτό. Φτωχοί με ένα, αλλά large. Κατά τα άλλα.
1: Ψυχοσύνθεσή μας. Για τη μετέπειτα πορεία. Γι' αυτό είμαστε έτσι, Μιχάλη, γιατί το αλκοόλ δεν έχει αποτύχει.
2: Έχει περάσει, παιδιά. Έχει περάσει το αλκοόλ στο αίμα μας, ξεκάθαρα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
5: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
6: Be happy εννοείς?
5: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
6: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
5: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
6: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
5: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
6: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More. Worry
7: less. Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
11: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
10: Και
11: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
10: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
11: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
10: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
11: Μη. Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
10: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
11: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
10: Για πες.
11: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
10: Τέλεια, φύγαμε.
11: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
10: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
11: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
10: Senses.
0: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
12: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Rain Dance, με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3.30 στο τελευταίο μας ημίωρο σήμερα Πέμπτη. Μέχρι και τις 4 πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μαζί μας τον Kiss έως και τις 4 και σήμερα το κέντρο δεξιώσεων Ερόμηλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση. Για τον γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1.000 άτομα απευθύνεστε στον Ερόμηλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Ερόμηλο 28 10 26 25 22.
2: Kiss 961.

0: Wild Thoughts εδώ στον Kiss. Με αυτό θα πάμε και στο διαγωνισμό μας. Πάμε να σας δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Νομίζω ο καιρός το επιβάλλει και οι υψηλές θερμοκρασίες. Να απολαύσετε νεροτσουλήθρες, βουτιές και παιχνίδια σε πισίνες. Πάμε λοιπόν να σας δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Μόνη προϋπόθεση, δεν πρέπει να έχετε κερδίσει άλλη τέτοια, για να δώσουμε την ευκαιρία σε όσο γίνεται περισσότερους ακροατές να κερδίσουν. Καλησπέρα στη γραμμή μας.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Ειρήνη.
0: Ειρήνη, έχουμε ξανακερδίσει πρόσκληση για το Aqua Plus?
1: Ναι.
0: Έχουμε.
1: Ναι.
0: Να το δώσουμε σε κάποιον άλλον που δεν έχει ξανακερδίσει ποτέ, ποτέ, ποτέ, για να κάνετε περισσότεροι βουτιές.
1: Okay.
0: Εντάξει, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Αφήνουμε λοιπόν την Ειρήνη και πάμε σε άλλη γραμμούλα για να δούμε εδώ. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
2: Λίτσα.
0: Λίτσα.
2: Ναι, ναι.
0: Λίτσα, έχουμε ξανακερδίσει πρόσκληση για το Aqua Plus?
2: Όχι, όχι ποτέ.
0: Ωραία, μόλις κέρδισες τη δική σου, περιμένεις λίγο στη γραμμή, εντάξει?
2: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Kiss 961.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Κλιματιστικό Inventor 9.000 BTU μόνο 319 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύχτης Μιντέα μόνο 359 ευρώ. Σετ φούρνος με κεραμική εστία Εσκιμό μόνο 369 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Brand 8 κιλών μόνο 289 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά και οικιακές συσκευές στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
2: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
2: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
5: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
4: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
5: artemispavlasport.gr. 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο full.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
7: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
8: Επιστροφή εδώ στον Κύς, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος, σήμερα Πέμπτη.
9: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Κύς 961.
8: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα και τις 4 πάμε μαζί στον Κύς.
9: 10 επιτυχίες.
10: Λάθος.
9: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή.
10: Τι, πάλι λάθος. Πάμε. Τώρα το έχω.
9: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Deep.

0: New Religion εδώ στον Kiss, μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιό στον Ερώμηλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση. Για το γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα απευθύνεστε στον Ερώμηλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Ερώμηλο 2810 26 25 22.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Daft Punk, One More Time. Αυτό σας αφήνουμε σήμερα Πέμπτη και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ντύρι Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Η πρώτη άσκηση είναι. Μισό λεπτό. Να βλέπεις τώρα ένα.
2: Α, έφυγε το μικρόφωνο. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πήγε η πρώτη άσκηση.
1: Το κατέστρεψα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να σου πω. Είναι περπάτημα μέσα στο νερό με τα γόνατα ψηλά. Δηλαδή να έρχεται το γόνατο στην ευθεία του γοφού.
2: Πώς θα κάνεις περπάτημα,
1: εννοείς.
2: Να περπατάς και να σηκώνεις τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα. Σαν το καμπαρέ.
1: Μπράβο, σαν το καμπαρέ. Είδες που το βρήκες εύκολα. Μπράβο, Μιχάλη, πάρα πολύ σωστό. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Βέβαια, για να είναι πετυχημένη πρέπει να την κάνεις αρκετά λεπτά. Αυτή εδώ γυμνάζει γλουτό.
2: Πόση ώρα.
1: 3 λεπτά σταθερό ρυθμό τουλάχιστον.
2: Α, παιδιά, με 3 λεπτά δεν θα μπορώ να βγω έξω μετά. Εγώ θα πιέσουν τα πόδια μου.
1: Ναι, το άλλο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπα. Πιστεύω ότι το κάναμε και όταν ήμασταν παιδιά συνέχεια. Πλάγια βήματα, έτσι.
2: Σαν τον κάβουρα.
1: Ωραίο. Αυτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ενεργοποιεί προσαγωγούς και απαγωγούς, λέγονται. Ή επαγωγή.
2: Απαγωγές είναι κάτι άλλο. Καταρχάς, να μας απαγάγουν έτσι και εμάς στην παραλία να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις. Να υπάρχουν απαγωγές.
1: Λοιπόν, παιδιά, λέει απαγωγούς προφανώς.
2: Ξεκάθαρα. Και να σου πω κάτι, θα έχουμε και τα 500 ευρώ να κάνουμε και αέρα όπως έκανε η Τούνη.
1: Μόνο τα δικά μου θέματα θα μπορούσαν να μιλάνε για απαγωγούς.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρνή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
3: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο έπικο ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
2: Η φάση φέτος είναι Island.
4: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
5: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
6: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
5: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα.
6: Περικύπου, Ανθοπολείο, Φυτώριο, Γεωπονικό Κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
7: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
8: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
7: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
8: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
9: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
10: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
9: Και φαγητό, σέρβις?
10: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
11: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
15: Hondo Center.
16: Kiss. 10 στη σειρά.
17: Go ahead.
18: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
16: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Jazzy, Invisible.
1: You wish I was invisible. You got to let it go. You wish I was invisible.
0: Rolling Stones, Mr. Charm. Κόστιμ, Έντριαν Σαγκούνα και Μπενζόλ, Solo 2. Katy Perry, Watch It Burn. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
2: Kiss New Music.
0: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
5: Okay, okay.
3: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss.
1: Έτοιμοι? Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
2: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
1: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
2: Για πες.
1: Φαγητό, όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
2: Τέλεια. Φύγαμε.
1: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
3: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
4: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
3: Senses.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. KISS 961. Μόνο.

0: Στην περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, NEF, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
9: Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
11: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore. MacBook Air M4 από

0: ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
0: Και τώρα.
3: Και τώρα.
0: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
3: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: I've seen the devil dance on set.

νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Μπορεί να ξεκινάγαμε και να πηγαίναμε για φαγητό, μετά παίρναμε τα κλαμπ πόρτα-πόρτα. Δηλαδή μπορεί η βραδιά να έχει τουλάχιστον 3 επισκέψεις σε κλαμπ.
2: Ναι, γιατί τότε υπήρχαν και τόσο πολλά κλαμπ, βέβαια. Τώρα
1: ναι,
2: δεν υπήρχαν.
1: Γιατί έπρεπε να πας να δεις μισό γνωστό στο ένα κλαμπ, μετά κάποιου άλλου στο άλλο, μετά να λες, α, δεν ήταν εκεί, πώς είναι παρακεί. Δηλαδή την έκανε στη βόλτα σου.
2: Αυτό.
1: Είχαμε βέβαια και ολόκληρη προετοιμασία. Δηλαδή τι θα βάλω, πώς θα φτιάξω τα μαλλιά μου, τι θα κάνω, τι θα δείξω όλο.
2: Εννοείται.
1: Ήμασταν υπέρλαμπρες. Δηλαδή ήταν, ναι, η κατάσταση τέτοια. Ωραίο όμως παρόλα αυτά.
2: Ωραίες.

0: εποχές.
1: Και μετά κατέληγες εκεί.
0: Πάρα πολλά μαγαζιά τότε στο Ηράκλειο. Πάρα πολλά μαγαζιά.
1: Κλαμπ, για κλαμπ μιλάμε. Κλαμπ, τώρα κλαμπ, μάλλον έτσι αμυγός κλαμπ δεν πρέπει να έχουμε. Έχει αλλάξει λίγο.
0: Να έχουμε ένα.
1: Δύο.
0: Δύο. Και μας λέει εδώ πέρα η Ιωάννα, θυμάστε λέει όμως και τι τιμές είχαν τα ποτά. Η Ιωάννα ήταν πραγματικά διαφορετικές οι τιμές. Τότε παίρναμε με 30 ευρώ μπουκάλι, θυμάσαι.
1: Κυρίως, παρόλο που ήμασταν φοιτητές, γίναμε με μπουκάλι. Θέλω αυτή. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
0: Φτωχή με έναν, αλλά λάρτ. Κατά τα άλλα.
1: Στην ψυχοσύνθεσή μας.
0: Έτσι.
1: Για τη μετέπειτα πορεία. Γι' αυτό είμαστε έτσι, Μιχάλη, γιατί το αλκοόλ λέει από
0: έχει περάσει, παιδιά. Έχει περάσει το αλκοόλ στο αίμα μας, ξεκάθαρα.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
5: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
6: Η φάση φέτος είναι Island.
7: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
5: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
7: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
5: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
7: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
5: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
7: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.

0: περίοδο των εκτόσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, Neff, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου.
8: Φυσικά. Στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
7: Και φαγητό, σέρβις.
8: Πλούσιο φαγητό. Γρήγορο σέρβις. Έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
9: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
10: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
11: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βολτά για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, σνακς και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
12: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
13: Στο Auto Dusk.
12: Γιατί?
13: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
12: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
13: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
14: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
15: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
14: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
15: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
14: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
16: Kiss. 10 στη σειρά. Go
17: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
16: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, YouTube, Street of Dreams. Jazzy, Invisible. You wish I was invisible. You got to let it go. You wish I was invisible. You got to let it go. Rolling Stones, Mr. Charm. Κώστιμ, Έντριαν Σαγκούνα και Μπενζόλ, Solo 2. Katy Perry, Watch It Burn. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Η πρώτη άσκηση είναι. Μισό λεπτό. Να βλέπεις τώρα. Ένα.
2: Α, έφυγε το μικρόφωνο. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πήγε η πρώτη άσκηση.
1: Το κατέστρεψα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να σου πω. Είναι περπάτημα μέσα στο νερό με τα γόνατα ψηλά. Δηλαδή να έρχεται το γόνατο στην ευθεία του γοφού.
2: Πώς θα κάνεις περπάτημα,
1: εννοείς.
2: Να περπατάς και να σηκώνεις τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα. Σαν το καμπαρέ.
1: Μπράβο, σαν το καμπαρέ. Είδες που το βρήκες εύκολα. Μπράβο, Μιχάλη, πάρα πολύ σωστό. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Βέβαια, για να είναι πετυχημένη πρέπει να την κάνεις αρκετά λεπτά. Αυτή εδώ γυμνάζει γλουτό.
2: Πόση ώρα.
1: 3 λεπτά σταθερό ρυθμό τουλάχιστον.
2: Α, παιδιά, με 3 λεπτά δεν θα μπορώ να βγω έξω μετά. Εγώ θα πιέσουν τα πόδια μου.
1: Ναι, το άλλο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπα. Πιστεύω ότι το κάναμε και όταν ήμασταν παιδιά συνέχεια. Πλάγια βήματα, έτσι.
2: Σαν τον κάβουρα.
1: Ωραίο. Αυτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ενεργοποιεί προσαγωγούς και απαγωγούς, λέγονται. Ή επαγωγή.
2: Απαγωγές είναι κάτι άλλο. Καταρχάς, να μας απαγάγουν έτσι και εμάς στην παραλία να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις. Θα υπάρχουν απαγωγές.
1: Λοιπόν, παιδιά, λέει απαγωγούς προφανώς.
2: Ξεκάθαρα. Και να σου πω κάτι, θα έχουμε και τα 500 ευρώ να κάνουμε και αέρα όπως έκανε η Τούνη.
1: Μόνο τα δικά μου θέματα θα μπορούσαν να μιλάνε για απαγωγούς.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Σκούπα Hoover μόνο 79 ευρώ. Ατμοσύστημα Tefal μόνο 69 ευρώ. Καφετιέρα Nespresso μόνο 55 ευρώ. Φριτές Aeros Easy μόνο 44,90. Και όλες οι μικροσυσκευές και συσκευές προσωπικής φροντίδας στις πιο cool τιμές της αγοράς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
5: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
6: Σε 3 μαγαζιά θα πάμε.
5: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
6: Για πες.
5: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
6: Τέλεια! Φύγαμε!
5: Όπα, περίμενε! Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
7: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
5: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
7: Senses Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
9: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
0: Kiss.

0: περίοδο των εκτόσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, Neff, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατη τεχνολογία ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
7: Σι.
8: Τι να είναι το CNC?
9: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα καλωσιά. Πολυετή εμπειρία. Μηχανήματα τελευταία τεχνολογία. Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδε. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκη.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
10: Ανώτερε σπουδέ ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
14: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
13: Και?
14: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
13: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
14: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
13: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
15: Και τώρα.
16: Και τώρα.
15: Και τώρα.
17: So, are you guys ready?
15: Όλες οι επιτυχίες.
18: Χωρίς διαφημίσεις.
19: 10 στη σειρά.
20: Χωρίς διακοπή.
15: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss. 961.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Tablet Egobu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορικής στις πιο cool τιμές της αγοράς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
6: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore.

0: ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
3: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
2: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
3: Για πες.
2: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
3: Τέλεια! Φύγαμε!
2: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
4: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
5: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
4: Senses.
6: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
2: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
10: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
11: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
10: Μην ανησυχείς, από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
11: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασσό.
10: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
11: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
10: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη.
12: Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 73 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
13: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
14: Kiss 961.

0: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκτόσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, NEF, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
4: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
4: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
5: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
4: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά. Στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις.
7: Πλούσιο φαγητό. Γρήγορο σέρβις. Έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
8: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
9: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
10: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
8: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
11: Keys. 10 στη σειρά. Go ahead.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
12: Και μας αρέσει.
11: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

2.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
3: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παναγιώτης. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Μπορεί να ξεκινάγαμε και να πηγαίναμε για φαγητό, μετά παίρναμε τα κλαμπ πόρτα-πόρτα. Δηλαδή μπορεί η βραδιά να είχε τουλάχιστον 3 επισκέψεις σε κλαμπ.
2: Ναι, γιατί τότε υπήρχαν και τόσο πολλά κλαμπ, βέβαια.
1: Ναι, υπήρχαν. Γιατί έπρεπε να πας να δεις μισός γνωστό στο ένα κλαμπ, μετά κάποιους άλλους στο άλλο, μετά να λες α, δεν ήταν εκεί, πώς είναι παρακεί. Δηλαδή την έκανε στη βόλτα σου.
2: Αυτό.
1: Είχαμε βέβαια και ολόκληρη προετοιμασία. Δηλαδή τι θα βάλω, πώς θα φτιάξω τα μαλλιά μου, τι θα κάνω, τι θα δείξω όλο.
2: Εννοείται.
1: Ήμασταν υπέρλαμπρες. Δηλαδή ήταν η κατάσταση τέτοια. Ωραίο όμως παρόλα αυτά.
2: Ωραίες εποχές.
1: Και μετά κατέληξε
2: εκεί. Πολλά μαγαζιά τότε στο Ηράκλειο. Πάρα πολλά μαγαζιά.
1: Κλαμπ, για κλαμπ μιλάμε. Club, τώρα κλαμπ, μάλλον έτσι αμυγός κλαμπ δεν πρέπει να έχουμε. Έχει αλλάξει λίγο.
2: Να έχουμε ένα.
1: Δύο.
2: Δύο. Και μας λέει εδώ πέρα η Ιωάννα, θυμάστε λέει όμως και τι τιμές είχαν τα ποτά. Η Ιωάννα ήταν, είδανε πραγματικά διαφορετικές οι τιμές. Τότε παίρναμε με 30 ευρώ μπουκάλι, θυμάσαι.
1: Κυρίως παρόλο που είμαστε φοιτητές, γίναμε με μπουκάλι. Δεν αυτή. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
2: Φτωχή με ένα, αλλά large. Κατά τα άλλα.
1: Ψυχοσύνθεσή μας.
2: Έτσι.
1: Για τη μετέπειτα πορεία. Γι' αυτό είμαστε έτσι, Μιχάλη, γιατί το αλκοόλ λέει από
2: έχει περάσει, παιδιά. Έχει περάσει το αλκοόλ στο αίμα μας, ξεκάθαρα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες τηλεόραση Samsung Mini LED 65 ίντσων μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση TCL 75 ίντσων μόνο 529 ευρώ. Τηλεόραση Hisense QLED 55 ίντσων μόνο 329 ευρώ. Και όλες οι τηλεοράσεις Samsung, LG, TCL και Hisense 2026 με έκπτωση έως 30%. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμος για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
5: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
6: Be happy εννοείς.
5: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
6: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
5: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
6: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
5: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
6: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach More. Worry less. Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
1: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
0: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
1: Για πες.
0: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
1: Τέλεια! Φύγαμε!
0: Όπα, περίμενε! Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
2: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
3: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
2: Senses. Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
3: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
2: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
3: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
4: Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Τι κάνεις?
8: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
7: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
8: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
10: Και τώρα.
11: Και τώρα.
10: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
11: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
10: Kiss. Kiss. 961. Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
13: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, U2, Street of Dreams. Jazzy, Invisible. You wish I was invisible. You got to let it go. You wish I was invisible. You got to let it go. Rolling Stones, Mr. Charm. Κώστιμ, Έντριαν Σαγκούνα και Μπενζόλ, Solo 2. Katy Perry, Watch It Burn. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss. 9.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Η πρώτη άσκηση είναι. Μισό λεπτό. Να βλέπεις τώρα. Ένα.
2: Α, έφυγε το μικρόφωνο. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πήγε η πρώτη άσκηση.
1: Ναι. Το κατέστρεψα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να σου πω. Είναι περπάτημα μέσα στο νερό με τα γόνατα ψηλά. Δηλαδή να έρχεται το γόνατο στην ευθεία του γοφού.
2: Πώς θα κάνεις περπάτημα,
1: εννοείς. Έτσι, ρε παιδί μου,
2: περπατάς. Να περπατάς και να σηκώνεις τα. Σαν το καμπαρέ.
1: Μπράβο, σαν το καμπαρέ.
2: Καμπαρέ.
1: Είδες που το βρήκες εύκολα. Μπράβο, Μιχάλη, πάρα πολύ σωστό. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Βέβαια, για να είναι πετυχημένη πρέπει να την κάνεις αρκετά λεπτά. Αυτή εδώ γυμνάζει γλουτό.
2: Πόση ώρα.
1: 3 λεπτά σταθερό ρυθμό τουλάχιστον.
2: Α, παιδιά, με 3 λεπτά δεν θα μπορώ να βγω έξω μετά εγώ. Θα πιέσουν τα πόδια μου.
1: Ναι, το άλλο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπα. Πιστεύω ότι το κάναμε και όταν ήμασταν παιδιά συνέχεια. Πλάγια βήματα, έτσι.
2: Σαν τον κάβουρα.
1: Ωραίο.
2: Παιδιά.
1: Αυτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ενεργοποιεί προσαγωγούς και απαγωγούς, λέγονται. Ή απαγωγή.
2: Απαγωγές είναι κάτι άλλο. Καταρχάς να μας τα απαγάγουν έτσι και εμάς στην παραλία να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις. Θα υπάρχουν απαγωγές.
1: Παιδιά λέει απαγωγούς.
2: Ξεκάθαρα. Και να σου πω κάτι, θα έχουμε και τα 500.

0: να κάνουμε και αέρα όπως έκανε η Τούνη.
1: Μόνο τα δικά μου θέματα θα μπορούσαν να μιλάνε για απαγωγούς.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
2: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βολτά για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 94,6.

0: don't like something.
1: Νούμερο 7.

6.

Νούμερο

0: τώρα. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο. I've been moving calm, no start no trouble with me. Trying to

0: no going back.
1: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες,
2: βράχια.
3: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

Taxi.

νούμερο 2.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Yo no estoy bien hoy.
2: Vamos para el cuarto.
1: Déjame, mi amor.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is Kiss.
0: Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Let's go.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.